0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, Τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: γυαλιές που βγαίνουνε σε ριγιάνι.
1: Εκατόν 3,7. Δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μπάσες στεριές, ήλιος πυρός και φοινικές. Ένα πουλί που ακροβατεί στα παταράτσα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

κλεμμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν η Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Και μην νομίζεις ότι έχει άλλη διάθεση το σύμπαν να χαράξει, για χατήρι σου ξημερώνει.
1: Ευχαριστώ, ευτυχώς λοιπόν που ξημερώνει για χατήρι μου, γιατί αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, μπορεί να ήταν και καλύτερα, να σου πω την αλήθεια.
0: Σταμάτα, σταμάτα.
1: Ήρθα λοιπόν και βρήκα ένα desktop, ένα PC ανακατωμένο. Ποιος μπήκε, τι έκανε, πραγματικά μου έφαγε πόση ώρα και ακόμα δεν έχω βρει άκρη.
0: Αυτό που σου λέγα και πριν είναι αναπνοούλες. Τις ξέρεις τις αναπνοές λαμάζ, ναι, του τσεγγίου.
1: Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι.
0: Αυτές τις αναπνοές, ξέρεις, κάνουν καλό ανά πάσα ώρα και στιγμή, όχι μόνο όταν γεννάς, να ξέρεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα μου χρειαστούν, γιατί αυτές τις μέρες με την άνοιξη, πρώτη φορά ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, με έπιασε αλλεργία.
0: Αλήθεια λες?
1: Ναι, πρώτη φορά.
0: Ωραία.
1: Και δεν μπορούσα να αναπνεύσω σωστά.
0: Ωραία, σιγά σιγά λοιπόν. Αναπνοούλες, πάμε να κάνουμε. Κάνε μου αναπνοούλες. Μπράβο Δημήτρη. Και άλλες. Άλλη μία. Ωραίοτατα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είδες πως άλλαξαν όλα. Δημήτρης Μαϊδάνης στο ένα μικρόφωνο.
1: Μικάλα Θεοφίλου στο άλλο μικρόφωνο. Είναι Τρίτη, 26 Μαΐου.
0: Και πες μου πως πήγε κιόλας 26 Μαΐου. Εξήγησέ μου, σε παρακαλώ.
1: Τώρα να δεις που θα πάει 30-31 και μετά τη Δευτέρα έχουμε πρώτη. Άστο.
0: Πώς γίνεται αυτό, πες μου, και πώς περνάει ο χρόνος και οι μέρες και φεύγουν, γλιστράνε από τα χέρια μας.
1: Είπες τη σωστή λέξη, γλιστράνε, χωρίς, ναι, να αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα, χωρίς να τα ζούμε έτσι όπως οφείλουμε να τα ζούμε.
0: Να τα, ναι, ζούμε. Με μια ελευθερία και μια ανεμελιά. Αυτή η λέξη πόσο μου αρέσει και πόσο μου έχει λείψει, ρε εσύ, Δημήτρη.
1: Ας ξημερώσει όμως πάλι.
0: Θα ξημερώσει,
1: μια
0: ξημερώνει.
1: Μια όμορφη μέρα.
0: Έτσι. Δημήτρη Παπίου, μας τα λέει καλά. Χαρά Γιαννοπούλου που είσαι στη φροντίδα του ήχου, ούτε που σε αναφέραμε. Γεια σου, καλημέρα.

0: πόσο μου αρέσει η ερμηνεία της Δήμητρας Παπίου από την ταινία. Αν δεν κάνω λάθος, βαρέθηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου.
1: Κουράστηκα, αλλά και το βαρέθηκα επίσης.
0: Είναι καλό. Πολύ πιο καλό.
1: Έτσι ακριβώς. Σκέψου πόσους αγαπητικούς έχει σκοτώσει.
0: Όπω. Σταμάτης Κραουνάκης στη μουσική και στους στίχους.
1: Και νομίζω ότι αν την ανέδειξε πάρα πολύ η σχέση της και η συνεργασία της με αυτόν τον σπουδαίο συνθέτη.
0: Το σημαντικό είναι ότι μπόρεσε να αλλιεύσει από την λαϊκή μουσική κάποιους καλλιτέχνες και τους έδωσε την υπόσταση που χρειάζονται.
1: Και νέα πνοή, νέα πνοή. Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Δημήτρη μου. Νομίζω ότι είναι η ώρα και η στιγμή να πούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Τι λες?
0: Εύκολη είναι. 2, 10, 60, 13, 168 και 9 και βέβαια μέσω του Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μπορείτε να στείλετε, ήδη έχουν ξεκινήσει να έρχονται τα πρώτα μηνύματα. Έτσι. Δεν έχω δει φωτογραφίες όμως για να δω τι βλέπουν τα όμορφα μάτια σας αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Κάτσε, άνθρωποι, τώρα ξυπνήσανε, τώρα δηλαδή. Βγάλαν το ένα πόδι από το
0: κρεβάτι. Να είσαι σίγουρη ότι έχει ξημερώσει τώρα έξω.
1: Καλά, εννοείται.
0: Οπότε δεν, έχουν ξυπνήσει νωρίτερα. Για να είναι τώρα εδώ, έχουν ξυπνήσει νωρίτερα.
1: Ναι. Έχεις δε... ναι, όσοι έχουν ξυπνήσει, ναι. Όχι όλοι. Λόγια καθημερινή σοφία.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγαλύτερος ποιητής που ανέδειξε η Ρωσία. Δραματουργός και πεζογράφος. Ήταν και θεμελιωτής της σύγχρονης ρωσικής λογοτεχνίας. Μιλάμε για τον Αλεξάνδρ Πούσκιν, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα. Ήταν ένα φαινόμενο σπάνιο, μοναδικό, ίσως φαινόμενο του ρωσικού πνεύματος, και είναι ο κοινός Ρώσος στην πορεία ανάπτυξής του, όπως θα παρουσιαστεί πιθανόν ύστερα από 200 χρόνια, είχε πει ο διάδοχός του, ο Νικολάι Γκόγκολ. Αυτός λοιπόν ο σπουδαίος, ο μεγάλος ποιητής.
0: Και μεγάλος φιλέλληνας.
1: Και μεγάλος φιλέλληνας, βεβαίως, να το πούμε και αυτό. Είχε πει κάτι πολύ απλό. Πόσες λέξεις είναι αυτό που είπε, να σου πω αμέσως. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 λέξεις. Η πρώτη ένδειξη πνευματικότητας είναι η απλότητα της έκφρασης.

0: Αυτό το τραγούδι μου αρέσει γιατί μιλάει για αυτό το λύκο τον ξεδοντιάρη που προσπαθώ να τον φανταστώ πως είναι.
1: Γιατί δεν έχεις ξαναδεί?
0: Όχι, στην καθημερινότητά μου δεν βλέπω πολλούς.
1: Πόσο κρίμα, πόσο κρίμα. Εγώ έχω δει, αλλά μεταφορικά λύκους ξεδοντιάριδες. Μεταφορικά το λέω και όποιος πήρε το μήνυμα, το πήρε το μήνυμα. Λοιπόν, Δημήτρη μου.
0: Ναι. Και αφού είπες όλη αυτή τη σοφία, μετά λες Δημήτρη μου, ναι, καταλάβαμε.
1: Έτσι.
0: Για μένα το είπες.
1: Όχι.
0: Είμαι λύκος ξεδοντιάρης.
1: Άντε δες τα τώρα. Είναι καταπληκτικά κάτασπρα και έχεις και καταπληκτικό χαμόγελο. Το χαμόγελο της γνωστής οδοντόκρεμας. Λοιπόν, για να μην κάνουμε και τα γνωστά διαφημιστικά.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: παρακαλώ.
1: Δημήτρη μου, λέω να πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας.
0: Ναι, γιατί χθες μου έλειψε και αναρωτιόμουν τι συνέβη χθες. Μήπως πρέπει να μου τα πεις όλα?
1: Όχι, γιατί θα χάσουμε πάρα πολύ χρόνο. Θα στα πω ιδιαιτέρως τα υπόλοιπα.
0: Οκ, okay, παρακαλώ.
1: Είναι Τρίτη σήμερα. Είναι 26 Μαΐου.
0: Έχει φέξει.
1: Έχει φέξει.
0: Τι ώρα?
1: Έχει φέξει από τις 6 και 5.
0: Και είναι και 19.
1: Περίπου ένα τέταρτο πριν, κοίτα να δεις πώς.
0: Πάμε για μεσημεριανό τώρα.
1: Είναι η 146η μέρα του έτους. Το από αυτό μπορεί να το είπα, μπορεί και όχι. Ανατολή ηλίου 6 και 5, δύση ηλίου 20 και 38. Χρόνια πολλά στο συνέσιο και στη συνεσία.
0: Μεσύνεση όλα, μεσύνεση, αυτό θα πω εγώ.
1: Αυτό θα πεις εσύ. Εγώ θα πω τα υποκοριστικά που βγαίνουν από αυτά τα ονόματα.
0: Σούλα.
1: Σία. Ναι. Νέση επίσης.
0: Νέση.
1: Νέση.
0: Μήπως είναι ξαδέφη του τέρατος του Λόχνες. Νέση, δεν τη λένε.
1: Νέση, σκέτο.
0: Α, σκέτο.
1: Λόχνες. Χωρίς ή στο τέλος.
0: Τι είπα εγώ?
1: Νέση.
0: Α, Νέση.
1: Είπες Νέση.
0: Α, άλλο Μέση, άλλο Νέση.
1: Λοιπόν, στις επαιτίους και τις λοιπές εορτές έχουμε κατευθείαν τη βόλτα μας στον κόσμο. Στην Αυστραλία τιμούν την Εθνική Μέρα Συγγνώμης προς τους Αβορυγίνες για τα δεινά που υπέστησαν από τους λευκούς απικούς. Στην Πολωνία γιορτάζουν την ημέρα της μητέρας. Στη Γεωργία και τη Γουιάννα γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας από τη Ρωσία και τη Μεγάλη Βρετανία αντίστοιχα. Στο Ιράν τώρα τιμούν τη μνήμη του μαρτυρίου του ημάμι Αλή. Ο Αλή τώρα ήταν εξάδελφος και γαμπρός του Μουάμεθ. Θεωρείται ο νόμιμος διάδοχος του προφήτη. Μην με κοιτάς έτσι, σε παρακαλώ.
0: Δεν κοιτάω με προσοχή.
1: Ναι.
0: Και αν δεν τα πει σωστά, έχω έναν πολύ καλό μου φίλο από το Ιράν. Θα ρωτήσω τον Αμίρ και θα μου τα πει όλα.
1: Ο νόμι ήταν.
0: Ο οποίος γνωρίζει και για τη μάχη του Μαραθώνα. Α, τα πάντα.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Ενώ οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν.
1: Μπράβο.
0: Πάμε τώρα σε άλλο θέμα.
1: Θεωρείται λοιπόν ο Αλή, ο νόμιμος διάδοχος του προφήτη, και η δολοφονία του χώρισε το μουσουλμανικό κόσμο σε σουνίτες και σιίτες. Άρα ήταν σημαντικό, είναι σημαντική η μέρα αυτή. Η μέρα επιχειρηματικότητα στη Ρωσία. Στην άλλη μεριά του Ατλαντικού πετάνε σαΐτες σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως λέμε, περτάω χαρταετό. Είναι Εθνική Μέρα Σαΐτας. Αλήθεια στο λέω.
0: Ωραία.
1: Και επίσης το γαστρονομικό τους κόσμο είναι η Εθνική Μέρα Cheesecake με Blueberry.
0: Ωραία. Καλή μας όρεξη.
1: Και ζούμπερι.

0: αυτός λοιπόν ποιος είναι? Ο Φίλιππος Πλάτσικας, αγαπημένος Φίλιππος Πλάτσικας.
1: Και η Pixlax φυσικά. Και ένα γέλιο κρεμασμένο στο μπαλκόνι. Μ' αρέσει πάρα
0: το
1: πολύ.
0: Το χρειαζόμαστε.
1: Έτσι, μ' αρέσει, ναι, αυτός ο σουρεαλισμός αυτού του τίτλου. Και μ' αρέσει να υπάρχει και ένα τέτοιο χαμόγελο.
0: Πάμε πίσω το χρόνο.
1: Καλή, ναι.
0: 1770, λίγη άδοξα μια μέρα σαν αυτή, η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Υπήρξε λοιπόν μία από τις εξεγέρσεις, τις πιο σημαντικές εξεγέρσεις των υποδηλωμένων Ελλήνων στην Πελοπόννησο πριν από τη Μεγάλη Επανάσταση του 1921. Ονομάστηκε έτσι επειδή σχεδιάστηκε από τους αδερφούς Ορλόφ. Μια μέρα σαν αυτή, επίσης, το 1879, η Ρωσία και η Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Μια μέρα σαν αυτή, επίσης, το 1930, ο υπουργός παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή λοιπόν θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά. Επίσης, το 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ενίχνευση ναρκωτικών ουσιών, ενώ το 1969, μια μέρα σαν αυτή, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Ον αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: Εντάξει, είναι 33 λεπτά μετά τις 6. Η αλήθεια είναι ότι έχω τρελαθεί με όλες αυτές τις δυσάρεστες ειδήσεις. Γιατί οι ευχάριστες δεν τις λες.
1: Οι δυσάρεστες.
0: Οι δυσάρεστες. Εξαιρετικό. Αυτό είναι. Τι... Οι δυσάρεστες.
1: Οι δυσάρεστες είναι.
0: Οι δυσάρεστες ειδήσεις. Εντάξει. Ανοίγουμε τον κύκλο με κάτι πιο ελαφρύ.
1: Ας πούμε ελαφρύ. Εγώ θα ραφτώ, θα πας.
0: Πιστεύεις. Πού να πάω?
1: Εκεί μέχρι την πεζόδρομο του Θησίου.
0: Α, για την απόψινη εκδήλωση,
1: ναι.
0: Στον πεζόδρομο.
1: Ναι.
0: Στις 8 είναι.
1: Στις 8 είναι.
0: Μάλιστα. Είναι το σημείο εκκίνησης για το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν επίσημα ιδρυτική διακήρυξη, το όνομα και το σήμα. Φύγανε κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και πηγαίνουν στον Τσίπρα τώρα.
1: Καλή, όλοι θα πάνε τώρα μεταξύ μας. Σιγά σιγά, απλά πάνε τείχο τείχο και για σύνθημα θα βήχω.
0: Σαν τη γάτα με τα γατιά. Ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Έχω βαρεθεί.
1: Δεν μπορώ κι εγώ για κάποια στιγμή να τελειώσει αυτό το μαρτύριο.
0: Δεν τελειώνει, νομίζω.
1: Να τελειώσει.
0: Όσο είμαστε ακαλλιέργητοι, να το πω έτσι.
1: Έχεις δίκιο. Να, επίσης,
0: θα μας τραβάνε από εδώ και από εκεί και θα πηγαίνουμε σαν τα γατιά κι εμείς.
1: Έμαθα ότι θα έχει πολύ social media εκεί επικοινωνία ο κύριος Τσίπρας πια από
0: εδώ και πέρα. Φαγητό θα έχει.
1: Δεν ξέρω, όχι, εγώ σου λέω για το
0: κανα
1: κόμμα.
0: Καναπεδάκια θα έχει, σόλομο, λευκό κρασί.
1: Σόλομο, κανα φοντάν,
0: σοκολατάκια.
1: Ξέρω. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ωστόσο, έλαβε χώρα στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εξασφάλιζε παράνομα επιδοτήσεις. Εντύπωση μου κάνει. Έχουν συλληφθεί 20 άτομα στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Ανάμεσά τους, 2 λογιστές, 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, τα λεγόμενα KID, αλλά και εν ενεργεία αντιδήμαρχος ορεινού Δήμου της Κρήτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το οικονομικό όφελος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Την ανέρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17 Νοέμβρη, αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αντιεισαγγελίας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτούργος των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη, διότι δεν έχει εκτίσει όπως πρέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής, που είναι 25 χρόνια. Επίσης, δεν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχει μεταβληθεί ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος, ούτε συνιστά λόγο αποφυλάκησης ενός πολυσοβίτη.
1: 17 φορές ισόβια.
0: Θέλω το σχόλιο σου. Και πώς βγήκε, ρε παιδιά?
1: Έλατε, κοίτα, είναι 17 φορές ισόβια μέσα, αλλά μία φορά βγαίνεις.
0: Βγαίνεις. Αν δεν είχε γίνει όλο αυτό, δηλαδή θα έμενε έξω.
1: Έλατε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Αναρωτιέμαι.
1: Δηλαδή θα τον συναντήσεις στο δρόμο, στο σούπερ μάρκετ, κανονικά αυτό το να, με τσακούλα.
0: Καλά, και μέσα που θα είναι, μην νομίζω ότι δεν έχει τους ανθρώπους του απ' έξω.
1: Καλά,
0: και δίνει εντολές. Το ίδιο είναι.
1: Εντάξει. Ελπίζουμε ότι έχει με κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Έχει βρει τον τρόπο του και αυτός και πολλοί άλλοι.
1: Η πρόοδος πάντως για μια συμφωνία 30 ημερών. Εγώ τώρα θα σας πω στο ανέκδοτο. Η πρόεδρος για τη συμφωνία. Η πρόοδος.
0: Δεν είσαι ο πόλεμος.
1: Από θα σου πω. Η πρόοδος για μια
0: συμφωνία. Άνοιξαν τα στενά, θα πέσει η βενζίνη.
1: Τώρα, περίμενε. Η πρόοδος για μια συμφωνία 30 ημερών που θα τερμάτιζε τον πόλεμο και θα άνοιγε τα στενά του ορμούς, επιβραδύνθηκε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν εκ νέου, εκ των προτέρων, ξεκάθαρες δεσμεύσεις από το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η Τεχεράνη πιέζει για άμεση ελάφρυνση των κυρώσεων και ξεπάγωμα των περιουσιακών του στοιχείων και εμείς περιμένουμε τώρα. Είμαστε, τρώμε τα νύχια μας. Αυτά.
0: Είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου, είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης και είναι η Χαρά Γιαννοπούλου που φροντίζει πολύ πολύ ωραία τον ήχο μας και είναι Τρίτη 26 Μαΐου.
1: Και αυτές ήταν οι δυσάρεστες.
0: Οι δυσάρεστες, θα σας πούμε και τις, οι δευχάριστες.
1: Οι δευχάριστες.

0: Μετά τη συνεργασία του Νίκου Αντίπα με τη Λίνα Νικολακοπούλου και το Διευχόν, έρχεται το άλμπουμ αυτό. Τρελάθηκα. Αυτό είναι ο τίτλος.
1: Και
0: αυτό
1: είναι το τραγούδι
0: με το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Και ήταν να γράψει, νομίζω έχει γράψει σε αυτό το άλμπουμ και κάποια τραγούδια ο Άρης Δαβαράκης.
1: Θα τα ψάξουμε για να το θυμηθούμε.
0: Τώρα τρελάθηκα. Τουλάχιστον για να τρελαθώ. Έχουμε κάτι όμορφο, μία όμορφη είδηση. Γιατί
1: όμορφη.
0: Μετά την. Πώς την είπες?
1: Τις ειδησάρεστες.
0: Τις ειδησάρεστες. Έχουμε οι ειδευχάριστες.
1: Έχουμε τις ειδευχάριστες. Και για την ακρίβεια, μία και ωραία και δυνατή.
0: Έχουμε πολλές. Έχουμε και το άλλο.
1: Ποιο?
0: Είδα τώρα, γιατί κατά λάθος άνοιξα άλλο εγώ. Η μία ευχάριστη είναι ότι στην Ιταλία,
1: ναι,
0: ένα κορίτσι 8 ετών, Ελληνίδα,
1: η Δέσποινα Δημάκη,
0: ωραία,
1: διέπρεψε σε διεθνή διαγωνισμό πιάνου, κατακτώντας το τρίτο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό. Πραγματοποιήθηκε στην Τοσκάνη και εντυπωσίασε κοινό και κριτική επιτροπή με το ταλέντο και τη μουσικότητά της. Και επειδή από τη νέα γενιά περιμένουμε τα πολλά, δεν έχουμε και από πού να πιαστούμε. Η ελπίδα από εκεί θα έρθει.
0: Σωστά.
1: Η Δέσποινα Δημάκη, λοιπόν, 8 ετών, μπράβο στο κορίτσι μας.
0: Συγχαρητήρια και στους γονείς της και στην ίδια,
1: και
0: τη μικρούλα. Υπάρχει μια είδηση, νομίζω ότι πρέπει να την αναλύσουμε λίγο πιο μετά, για τη Σουηδία, η οποία έριξε το κάπνισμα κάτω από το 5%. Υπάρχει ένα πλάνο που δούλεψε, αλλά τους το πούμε λίγο πιο μετά.
1: Να τους το πούμε και να το πούμε και στο Υπουργείο Υγείας, μήπως βοηθήσουμε λίγο. Λέω εγώ, τώρα μπορεί να βοηθήσουμε.
0: Okay.
1: Να μην το έχουν δει άνθρωποι.
0: Ας κάνουμε πρόταση.
1: Ας κάνουμε πρόταση εμείς. Το... Έλεγε μια γνωστή αηδός, δεν θα πω όνομα, όνομα και μη χωριό. Έλεγε μια λάθος, με λάθος έκφραση, αλλά δεν μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Νομίζω ότι κατάλαβα.
1: Το τίθω εγώ αυτό το θέμα. Το τίθω.
0: Κατάλαβα. Όλοι καταλάβαμε.

0: Αγάπη μου, λατρεία μου, όχι καμένη μπαταρία μου, όχι. Αγάπη μου, λατρεία μου, Σταμάτης Κραουνάκης και Ελίνα Νικολακοπούλου, από τα αγαπημένα μου τραγούδια τους, μαζί, το μαζί που το τραγουδάνε κιόλας.
1: Αγαπημένο, ναι, ναι, και το ανεβάσαμε, μου αρέσει με τη Λίνα πάρα πολύ.
0: Και τα καντήλια.
1: Ναι, εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, ήρθες επιτέλους και ήρθε η στιγμή να πάμε για βιβλίο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ήμουνα χωρίς.
1: Ποιο βιβλίο, εχθές.
0: Ήμουνα διάβαστη.
1: Σήμερα όμως θα διαβάσεις. Είναι το νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες από την Key Books, η τελευταία συνέντευξη της Φρίντα Κάλλο. Και άλλες συζητήσεις βέβαια.
0: Είναι στη σειρά.
1: Ακριβώς. Ένα πραγματικά ξεχωριστό βιβλίο. Υπάρχουν και αποσπάσματα αυτής της συνέντευξης, όπου λέει η Φρίντα Κάλλο, η τέχνη της απορρέει από δύο πηγές: την ακόρεστη περιέργειά της απέναντι στην ύλη και το έμφυτο ταλέντο της να επινοεί υπερδομές και να δημιουργεί συνθέσεις. Παρότι τα φυσικά στοιχεία διερευνώνται και αναπαράγονται σχολαστικά, η βασική ιδέα της σύνθεσης είναι μια γενική αναδιάταξη της φύσης, η μη τήρηση των στερημένων από φαντασία νόμων της. Δεν είναι απορρεί κανείς που ο Πίτερ Μπρίγκελ, ο πρεσβύτερος, ο Ματίας Γκρίνελβαλτ, ο Ιερώνυμος Μπός,

0: συγκαταλέγονται στους αγαπημένους της ζωγράφους. Παρόλο που οι σουρεαλιστές ισχυρίζονται ότι το έργο της είναι σουρεαλιστικό, η Φρίντα διαφωνεί και για ιδεολογικούς λόγους, αλλά και εξαιτίας του νοήματος του έργου της. Το βιβλίο λοιπόν με τίτλο «Φρίντα Κάλλο, η τελευταία συνέντευξη και άλλες συζητήσεις» κυκλοφορεί από την Key Books. Θα δώσουμε αντίτυπα του βιβλίου αυτού.
1: Θα δώσουμε αντίτυπα και εγώ την έχω πολύ ψηλά μέσα στην εκτίμησή μου και σε προσωπικότητα, όχι μόνο σε ζωγράφο, την Φρίντα Κάλλο. Είχε πει κάτι που το κρατάω. Μη χτίσεις ένα τείχος γύρω από τον πόνο σου. Μπορεί να σε καταβροχθήσει από μέσα. Οπότε καλό είναι να τον εκφράζεις τον πόνο. Αυτό εννοεί μάλλον. Λοιπόν, Φρίντα Κάλλο, η τελευταία συνέντευξη, Key Books. Δίνουμε αντίτυπα και ο τρόπος για να τα διεκδικήσετε είναι πάρα πολύ απλός. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Φρίντα. Δημήτρη.
0: Σωστά. Μπορούν Φρίντα. Να γράψουν Φρίντα Κάλλο, δεν είναι
1: Φρίντα
0: δύσκολο.
1: Φρίντα Κάλλο. Και το κινητό σας τηλέφωνο και την περιοχή από που μας στέλνετε το μήνυμα. Είχα καιρό να το πω. Τι ωραία που θα το πω τώρα. Όμως θα κάνουμε την κλήρωση και ποιος. Ποιος. Μωρό μου, ποιος. θα σας πάρει
0: ο
1: τηλέφωνο.
0: Ο Γιάννης Πάριος.

0: Με αγαπούσε, θυμάμαι μια φορά, μα τώρα ερημιά.
1: Πάντα σε αγαπάω, να το ξέρει. Αν προσπαθεί με κάποιο τρόπο να μου.
0: Αντώνη Βαρδή,
1: ναι, και Πάνο Φαλάρα επίση. Τι αγαπημένο τραγούδι. Και το έχουν κάνει και. Το βρήκα και σε Λάτιν εκδοχή.
0: Σου αρέσουν πάντω οι διασκευασμικά, έλα
1: πάρα
0: μου,
1: πολύ. Μου αρέσουν, ναι. Το έχω ξαναπεί, αλλά.
0: Μου αρέσουν οι διασκευές όταν έχουν ενδιαφέρον. Μπράβο. Όταν υπάρχουν προτάσεις και δεν βρίσκω πολλές εμπνευσμένες, θα σου πω την αλήθεια. Ωστόσο, είναι αυτές που κάποιες φορές με βάζουν στη διαδικασία να πάω πίσω και να ψάξω τα τραγούδια.
1: Αυτό ακριβώς έχουν νόημα οι διασκευές όταν γίνονται και όταν σέβονται. Σεβασμός που λένε αυτό. Θέλει σεβασμό αυτό το πράγμα και η αλήθεια είναι, ναι, ότι. Εγώ έχω βρει διασκευές οι οποίες και τις αγάπησα και βοήθησαν και νεότερες γενιές να ξαναψάξουν το τραγούδι, από το παλιότερο τραγούδι από την αρχή. Δηλαδή να μάθουν στιχουργούς, συνθέτες, ποιος το πρώτο τραγούδισε, ναι. Γιατί είναι ωραίο η νέα γενιά να το ψάχνει αυτό. Και νομίζω ότι οι διασκευές όταν γίνονται με σωστό τρόπο.
0: Δύσκολο όμως είναι. Πολλές φορές γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού.
1: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, επειδή η αισθητική είναι πολύ προσωπικό πράγμα, δεν ξέρεις ποιον θα αγγίξει μια διασκευή για να ψάξει το πίσω τραγούδι.
0: Ναι.
1: Αυτό έλεγε.
0: Ισχύει και αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι τώρα.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Θα πάμε σε ένα τραγούδι.
0: Που δεν είναι διασκευή.
1: Που δεν είναι διασκευή. Είναι από το Αλικάκι. Από την Αλική Βουγιουκλάκη. Ναι.
0: Σ' αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ.

0: Όταν ψάχνω πάντως να ξέρεις για να βρω λέξεις, γιατί εκεί είμαστε τώρα.
1: Κρύβεται ο Αλέξης.
0: Όχι, κρύβεται ο Αλέξης. Σκέφτομαι πάντα πώς θα κάνω ένα παράδειγμα με σένα. Δηλαδή, στην περίπτωσή μας, εσύ δεν είσαι ολετήρας.
1: Οδοστρωτήρας.
0: Κάπως έτσι, πολύ σωστά το είπες.
1: Αλήθεια.
0: Με έναν τρόπο αυτό σημαίνει. Ο ολετήρ του ολετήρος είναι αυτός που καταστρέφει, που εξολοθρέφει, που χάνει, που εξσκοτώνει και που διαφθείρει. Εσύ δεν ήσουν ποτέ τέτοιος άνθρωπος.
1: Δηλαδή, ο εξολοθρευτής είναι ο ολετήρας.
0: Ο ολετήρας είναι. Είναι και το θηλυκό είναι η ολέτηρα με έψιλον γιώτα το τι.
1: Το ολέτηρα νομίζω ότι μπορεί και να το έχω ακούσει. Είδες τη ώρα που το είπα. Νομίζω ότι μπορεί και να το έχω ακούσει.
0: Και να το έχω ακούσει. Στη ραψοδία Σίγμα της Ιλιάδος διαβάζουμε «Φίλης κεφαλής ολετήρα κυχείο».
1: Μάλιστα.
0: Για να καταλάβεις.
1: Αν δηλαδή θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, όχι αυτή την έκφραση, αυτή τη λέξη.
0: Αυτή τη λέξη, τι θα πεις.
1: Τι θα πω.
0: Τι θα πεις. Είσαι ολετήρας.
1: Εσύ είσαι ολετήρα.
0: Εγώ δεν είμαι. Εσύ είσαι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: στείλε μου δύο γλυκά φιλιά με τον αέρα ή αλλιώς από τον αέρα του δεύτερου προγράμματος.
1: Ναι.
0: Ε? Έτσι το σκεφτήκαμε.
1: Τόνι Μαρούδα, Τζένι Βάνου.
0: Ακριβώς.
1: Ηλίας Λιμπερόπουλος.
0: Σωστά.
1: Και 1961. Μουζάκης.
0: Και Μουζάκης.
1: Ωραία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 και στους 90 στη Θεσσαλονίκη με την καλημέρα μας αυτή τη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Δηλαδή, ποιες εκπομπής, Δημήτρη?
1: Με ξυπνάς από τις 6, Μικαέλα. Τι πας να με τεστάρεις, να αντίσαι αν θυμάμαι την εκπομπή.
0: Ναι, ποια είναι η εκπομπή μας? Αχ,
1: νομίζω είναι πρωινό ραντεβού με την πρώτη καλημέρα.
0: Έτσι ακριβώς, αυτό όπως το είναι. Λες. Αυτό είναι. Και το, αυτό όλο κάνει το μη με ξυπνάς από τις 6.
1: 3.11, 3.12.
0: 3.13.
1: Είναι 7 και 7.
0: Είναι 7 και 7.
1: Και είσαι η Μικαέλα Θεοφύλου.
0: Και είσαι και ο Δημήτρης Μεϊδάνης. Και είναι και η Χαρά Γιαννοπούλου. Και κάπως έτσι εμείς θα πάμε με μια καλημέρα για να ξετυλίξουμε και την επόμενη ώρα και αυτά που έχουμε να πούμε, αλλά κυρίως αυτά που έχουμε να ακούσουμε.
1: Πω, είναι πάρα πολλά.
0: Ναι.

0: Τσα-τσα-τσα.
1: Τας κεμπάπ, εγώ θα έλεγα.
0: Ναι. Γιατί, βρε Δημήτρη.
1: Θα σε πάω σου καλοκαιρινό θέατρο στο Αθηνά που ανοίγει τις πόρτες του και μας προσκαλεί σε ένα ξέφρενο ταξίδι γέλιου και συγκίνησης με την σπαρταριστική οικογενειακή κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις».
0: Της Κολίν Σερό, που είναι και σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμηδας Μαρσέλου, για την οποία παράσταση θέλω να σου πω ότι έχουμε βραδιά θεάτρου δεύτερο αύριο.
1: Που αύριο είναι Τετάρτη.
0: Είναι Τετάρτη και είναι και 27 του μηνός. Θα δώσουμε εμείς διπλές προσκλήσεις τώρα και θα σας πούμε και περισσότερα λόγια για την παράσταση.
1: Παίζει
0: αλλά...
1: και ο Διονύσης Ατζαράκης, έχει πολύ γέλιο, και ο Ζήσης Ρούμπος.
0: Άλλος αγαπημένος από εκεί.
1: Ναι, και η Ελένη Καρακάση.
0: Και ο Χαρισιώτης και ένα μωρό. Που είναι για τρεις.
1: Αυτό το μωρό είναι γλυκό. Πολύ
0: γλυκό. Μια γλυκά είναι. Λοιπόν, η υπόθεση βασίζεται σε αυτή την έχεις δει τη γαλλική ταινία του 85, Trois hommes et un couffon.
1: Όχι.
0: Τη Κολίν Σερό. Ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερη ξενόγλωση ταινία.
1: Αυτά τα γαλλικά σου ήταν superbe.
0: Είναι κουφόν. Είναι κουφόν. Λοιπόν, είναι ξενόγλωση ταινία. Έχει και χρυσή σφαίρα πάρει καλύτερη ταινία.
1: Αχ, ευτυχώς.
0: Βέβαια. Και έγινε και Hollywoodian remake με το Three Men and a Baby. Με τον Ντόμ Σέλεκ, τον Steve Guttenberg και τον Ted Danson.
1: Okay.
0: Και είχε πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα λοιπόν το φέρνουμε στο θέατρο και το φέρνουμε εδώ στην Ελλάδα.
1: Στο Αθηνά.
0: Στο Αθηνά.
1: Στη Δεριγνή.
0: Στη Δεριγνή, ακριβώς, με τρεις καταπληκτικούς έτσι τύπους και το μωρό. Και την,
1: το μωρό είναι ένα κοριτσάκι με ωραία
0: κοριτσάκι.
1: Και είδες κάτι ωραία που έχουν βάλει στα φιωγκάκια.
0: Φιωγκάκια στα κουτσικάκια.
1: Και τα ξενυχτάει το μωρό.
0: Δεν ξέρω τώρα, αυτό θα το δείτε τη μέρα της παράστασης, αύριο δηλαδή. Οπότε, αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, πώς θα γίνει αυτό, Δημήτρη μου?
1: Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να στείλουν μήνυμα στο Viber.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι σωστό?
0: Πάρα πολύ σωστά, συνέχισε.
1: Στείλτε τώρα ένα μήνυμα στο Viber και γράψτε τον τίτλο της παράστασης, τη λέξη θέατρο, πολύ απλό είναι.
0: Ναι.
1: Ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και αν κερδίσετε, αφού γίνει η κλήρωση, τότε η Μικαέλα θα σας στείλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ώρα, τη μέρα. Καλά, εντάξει, αυτά τα ξέρετε,
0: μέρα,
1: αλλά
0: αύριο στις 9.
1: Καλό είναι να τα θυμάστε.
0: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και για όλους όσοι δεν είστε τυχεροί από αυτήν εδώ την εκπομπή, μπορεί να είστε τυχεροί στα social.
1: Σε άλλη εκπομπή.
0: Θα είστε τυχεροί από τα social media του δεύτερου, γιατί δίνουμε
1: Facebook
0: και από
1: και
0: εκεί.
1: Instagram.
0: Ακριβώς. Δίνουμε και εκεί. Οπότε αυτό έχω να πω, Δημήτρη. Ξεκινήστε να στέλνετε
1: μηνύματα για το μωρό που είναι για τρεις.

0: Τι είναι, Δημήτρη μου?
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή. Αγαπημένο τραγούδι. Με πάει πίσω στο χρόνο, ανέμελες στιγμές. Ναι.
0: Κοίτα, εμένα μου αρέσει αυτό το αχ που δεν το έχει στον τίτλο. Λέει θάλασσα μου σκοτεινή ο τίτλος, αλλά ο Νίκος Πορτοκαλού λέει και αυτό το αχ.
1: Αχ, θάλασσα μου.
0: Αχ, θάλασσα μου.
1: Αχ, θάλασσα φουρτουνιασμένη.
0: Και αχ, ένα αχ και ένα βαχ έχω να πω τώρα για αυτή την είδηση. Έξαλλη με έχει κάνει, Χριστέ μου. Θε να την πείσει, θε να το πω.
1: Ξεκίνησε έτσι.
0: Θυμάσαι τι ωραία που λέγαμε και το είχαμε για καλή είδηση, ναι, ότι έχει τοποθετηθεί πρόσφατα στη Διονυσίου αεροπαγή του ένα ωραιότατο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη για να εντάξει τη μνήμη του ποιητή στον αστικό ιστό της Αθήνας.
1: Το θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Θυμάσαι τι ωραία που λέγαμε που πήγαιναν και φωτογραφίζονταν ο κόσμος για να υπάρχει αυτή η διάδραση, ένας διάλογος με τους περαστικούς, λέγαμε εμείς διάφορα εικαστικά έτσι αυτά. Το θυμάσαι όλο αυτό?
1: Το θυμάμαι.
0: Τι άλλο θυμάσαι τώρα? Τι φανταζόσουν ότι μπορεί να γίνει τώρα?
1: Δεν φανταζόμουν ότι θα βάλουν το χεράκι τους κάποιοι και θα βανδαλίσουν το άγαλμα. Δεν το φανταζόμουν.
0: Υπέστη λοιπόν φθορά. Και μάλιστα αυτό αναδεικνύει, τι αναδεικνύει, Δημήτρη? Αναδεικνύει αυτό που φοβόμασταν όλοι, γιατί εγώ η αλήθεια είναι και εσύ, το συζητάγαμε, ναι, το λέγαμε ότι ωραία που το βάλανε εκεί το άγαλμα, αλλά θα μείνει, θα το σεβαστούν, θα όχι απλά θα το σεβαστούν, θα το προσέξουν, θα το φροντίσουν,
1: ναι.
0: Όχι είναι η απάντηση.
1: Όχι, όχι. Και αυτό είναι μια μικρή υπενθύμηση ότι του τρόπου με τον οποίο συχνά αντιμετωπίζουμε τη δημόσια μνήμη, τον πολιτισμό, και ό,τι βέβαια μπορεί να μας ενώνει ως κοινότητα.
0: Θέλω να πω, και αυτό έχει μέχει, ότι στην Αθήνα μπορείς να αφήσεις ένα άγαλμα του Καβάφη στο δρόμο, αλλά όχι να έχεις την ψευδαίσθηση ότι θα το σεβαστούν. Αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο, και αν πρέπει να γίνει ένας διάλογος με τους περαστικούς, για να είμαστε ειλικρινείς και έτσι, και κοινικοί ίσως, νομίζω ότι ο διάλογος με τους περαστικούς, με κάποιους από αυτούς, είναι η ταχύτητα με την οποία κάποιοι απέδειξαν πόσο ξένοι είναι σε αυτό που συμβολίζει αυτό το άγαλμα του Καβάφη. Έτσι
1: ένα,
0: δεν είναι?
1: Ένα, ναι, μεγάλο ρήγμα για την αισθητική, το σεβασμό προς τη δημιουργία και τελικά συνέχεια τη σχέση μας με το δημόσιο χώρο. Έργα τέχνης τώρα στις πόλεις δεν είναι διακοσμητικά αντικείμενα χωρίς ψυχή, είναι φορείς μνήμης, είναι φορείς παιδείας και ταυτότητας, και η προστασία τους δεν είναι μόνο ευθύνη των αρχών, είναι υπόθεση όλων μας.
0: Ακριβώς, και σκέψου ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει σε άλλη χώρα. Θα μπορούσε να το φανταστεί σε κάποια δυτική
1: θα μπορούσε,
0: άλλη χώρα.
1: Αλλά μπορεί να μην το μαθαίναμε, αλλά είναι τραγικό να συμβαίνει.

0: πολύ έξυπνο σχόλιο μας έστειλε μια ακροάτρια ότι για τον Καβάφη που λέγαμε πριν, περιμένοντας τους βαρβάρους μας έστειλε το. Και είναι απόλυτα σωστό αυτό. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε Δημήτρη μου και λέμε να πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Να μιλήσουμε για τον καιρό που λένε.
1: Ναι, τι να μιλήσει για τον καιρό. Είναι κλίμα τροπικό πια. Μια αστάθεια έχει ο καιρός αυτές τις μέρες. Το έχουμε καταλάβει. Αρκετή σκόνη, γύρι, δημιουργεί προβλήματα σε όλους εμάς και σε μένα δημιούργησε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι άλλο, πώς θα είναι ο καιρός σήμερα, Μικαέλα?
0: Καταρχάς θα σου πω ότι γενικά τις επόμενες 10 μέρες
1: και του Αγίου Πνεύματος,
0: ναι, μέσα σε αυτές τις 10 μέρες θα είναι άστατος. Τα βασικά χαρακτηριστικά θα είναι οι βροχές και οι υψηλές θερμοκρασίες, ζέστη και υγρασία λέγεται. Άρα, αυτό υγρασία. Έτσι ακριβώς.
1: Θα πονέσει το κοκαλάκι μας.
0: Έτσι. Το κοκαλάκι μας.
1: Κοκαλάκι.
0: Μπράβο.
1: Τι είπα, το...
0: Όχι, όχι, καλά τα άπεσες. Απλά εγώ, επειδή έχει γίνει ένα σερδάμ στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Σε μια... Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Όχι.
0: Θα σου εξηγήσω άλλη
1: καλά
0: στιγμή. Νομίζω λοιπόν.
1: Σήμερα λοιπόν ο καιρός πώς θα είναι?
0: Σήμερα που είναι Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος γενικά, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά στην Κρήτη και κατά τόπους στα 12 το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και στα υπηρετικά, θα φτάσει στα ανατολικά και στα νότια, στην νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές μέχρι τους 28 και κατά τόπους τους 30.
1: Ενδιαφέρον έχει.
0: Τι ενδιαφέρον έχει.
1: Τι να πούμε τώρα.
0: Ζέστη. Υγρασία.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πω.
1: Να πείσω ότι σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αφού ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Earth News Radio 105,8. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
0: Γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα να κάνουμε τηλεφωνική με τον Σπύρο Σουρβίνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν για επιθέσεις αυτοάμυνας έκαναν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον Τεχεράνης. Τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Εκρήξεις και στον Μπαντάρα Αμπά στα στενά του Ορμού, τα οποία πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Δίπλη εικόνα στις τιμές πετρελαίου, ανεβαίνει το Brent, βυθίζεται το αμερικανικό αργό. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 ρίχτερ στα βόρεια της χώρας, χωρίς ρεύμα, περίπου 27.000 νοικοκυριά. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων, σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

κόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέμε πώς, δεν λέμε πού. Προσοχή στο γορί. Ξαφνικά το μεγάλο κλουβί που έγκλειστη ζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα τα αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο. Προσοχή

Τσι, του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέβδει τα νότα του να προφυλάξει. Γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

μου στο δρόμο με ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει το θηρίο πάτησε γκάζι και η γριούλα για το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορίλα. Αχ, αναστέναξε γιαγιά.

Απαξιώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστής φύγει με πάθος και προς τους θάμνους τον τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μη είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση τη ρυθμός. Προσοχή στο

0: δράμα. Στρίκλισε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα. Φώναζε μάνα σαν το φουγκάρα.
1: Αυτός είναι ο Γορίλας. Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του Ζόρζ Μπρασένς, ενός τραγουδοποιού διάσημου Γάλλου και από τους πιο επιδραστικούς του 20ου αιώνα. Και έτσι ανοίγει το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο, και καθόλου τυχαία, γιατί είπαμε να ανοίξουμε μια κουβέντα για το θέατρο που δεν φοβάται να λερωθεί, να ψάξει, να αμφισβητήσει, ακόμα και να αποτύχει. Αφορμή η παράσταση Ορτανσία και Γκερίλα που παρουσιάζεται στο θέατρο Αργό και φιλοξενείται, αν δεν κάνω λάθος, από τις 27 Απριλίου.
2: Από αύριο είναι
1: 27
2: Απριλίου, συγγνώμη. Ναι, συγγνώμη. Ναι. Χίλια συγγνώμη.
1: Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ένα νέο ηθοποιό με ξεχωριστή διαδρομή, το Σπύρο Σουρβίνο. Ο Σπύρος είναι απόφυτος της Δραματικής Σχολής του Οδείου Αθηνών, αριστούχος φυσικός του ΕΚΠΑ. Ανήκει στη γενιά αυτή των καλλιτεχνών που κουβαλούν σκέψη, αγωνία και ανάγκη να πούν κάτι αληθινό πάνω στη σκηνή. Καλημέρα, Σπύρο.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που είμαι παρέα σας.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ξύπνησες για μας, γιατί για μας ξύπνησες, ξέρω πως είναι.
3: Χαρά μου, μακάρι να ξυπνήσω πιο συχνά και να σας ακούω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε, Σπύρο, να μας πεις λίγα λόγια καταρχάς για την παράσταση Ορτανσία και Γκερίλα, που είναι ένα έργο εμπνευσμένο από το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη.
3: Ακριβώς. Είναι εμπνευσμένο και βασισμένο πρακτικά πάνω στο Γορίλα και την Ορτανσία του Ιάκωβου Καμπανέλη. Ένα έργο το οποίο ο Καμπανέλης το έγραψε στα μισά του προηγούμενου αιώνα, μετά από κάμποσα χρόνια, 17 χρόνια για την ακρίβεια, αποφάσισε την μία πράξη, γιατί ήταν μονόπρακτο στην αρχή, να την κάνει δύο πράξεις. Σε αυτό το μεσοδιάστημα είχαν υπάρξει πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα τα οποία είχαν συμβεί στον πλανήτη, οπότε η δεύτερη πράξη είναι λίγο πιο σουρεαλιστική από την πρώτη. Εν συντομία, η ιστορία του πρωτότυπου έργου του Καμπανέλη είναι το ότι ένας πυρηνικός επιστήμονας, ένας πυρηνικός φυσικός, όπως καλή ώρα είμαι και εγώ, αυτό είναι το αστείο, γιατί έχω τελειώσει και εγώ το φυσικό και έχω ειδίκευση στην πυρηνική φυσική.
2: Μα τι λες τώρα.
3: Ένας πυρηνικός φυσικός, λοιπόν, έχει έναν αντιδραστήρα στο σπίτι του, πυρηνικό αντιδραστήρα, και κάνει πειράματα με την πάμπλουτη γυναίκα του, τη Μέρη, όπου έχει και έναν βοηθό, τον Φίλιππο, τον οποίο έχει βαρεθεί και αυτόν και όλους τους ανθρώπους γύρω του. Και επειδή τον έχει βαρεθεί και αυτόν και τους ανθρώπους γύρω του, αποφασίζει να πάρει για επιστημονικό του συνεργάτη έναν γορίλα.
2: Α, μάλιστα.
3: Και ο γορίλας, λοιπόν, πηγαίνει στο σπίτι, και ενώ είναι ένα ζώο το οποίο το πήραν από ένα τσίρκο, τελικά καταλήγει να είναι ο επιστημονικός συνεργάτης σε ένα πυρηνικό πείραμα.
1: Σπύρου, τι είναι
3: από
1: αυτό?
3: Μόνο του είναι μια σουρεαλιστική κωμωδία,
2: εντελώς.
3: Όπως καλή ώρα και το τραγούδι που ακούσαμε πριν από λίγο.
1: Του Ζορζ Μπρασένς.
3: Μια αλληγορία.
1: Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε σε αυτή την παράσταση και είπες το ναι?
3: Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ο ίδιος ο Γιώργος Οδάμπασης, ο σκηνοθέτης μας, ο οποίος είναι και ένας τρομερά πολυτήριος ηθοποιός, από τους πιο τρελούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου, και ταυτόχρονα από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διατηρήσει μια παιδικότητα όπου για εμένα είναι αξιοζήλευτη. Δηλαδή, το να έχεις περάσει τα 50 και να συνεχίζεις να κρατάς μια παιδική ευθραυστότητα, μια αθωότητα, έναν πολυπρισματικό τρόπο να βλέπεις τη ζωή, είναι μακάρι να το καταφέρω κι εγώ μια μέρα.
2: Αυτοί οι άνθρωποι θα μας σώσουν, Σπύρο, νομίζω.
3: 100%. Αυτοί που δεν παίρνουν τον εαυτό τους στα σοβαρά.
2: Έτσι,
3: αν το
2: πάρεις
3: πολύ σοβαρά, τελείωσες.
2: Τη δουλειά σου να παίρνει σοβαρά, όχι τον εαυτό σου. Αυτό έχει σημασία.
3: Ακριβώς.
2: Εσύ, λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος σου σε αυτή την παράσταση?
3: Λοιπόν, εμείς αρχικά να σας πω το τι διασκευή έχουμε κάνει. Εμείς δεν έχουμε κάνει τον πυρηνικό επιστήμονα. Εμείς το έχουμε εξειδικεύσει, ή τέλος πάντων έχουμε κάνει μια αναλογία του συγκεκριμένου έργου, όπου ο καθηγητής πυρηνικός επιστήμονας είναι ένας σκηνοθέτης. Και ο βοηθός του είναι ο πρωταγωνιστής του μέχρι πρότινος. Η γυναίκα του είναι επίσης μια ηθοποιός και πρωταγωνιστριά του στις παραστάσεις. Και επειδή ο συγκεκριμένος καθηγητής θέλει να κάνει μια performance η οποία θα αλλάξει τον πλανήτη, όπως λέμε όλοι οι καλλιτέχνες σε αυτές τις μεγαλοστομίες, αποφασίζει να πάρει έναν τυχάρπαστο τύπο που τον βρήκε στο δρόμο, για την ακρίβεια δεν τον βρήκε στο δρόμο, τον βρήκε σε μια ψυχιατρική κλινική που τον βάλανε μέσα μετά από μια, ας πούμε, λίγο πιο extreme performance, αποφασίζει να τον κάνει πρωταγωνιστή του. Έλα όμως που το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ούτε μιλάει, ούτε ανεβαίνει πάνω σκηνή, δεν κάνει τίποτα από αυτά τα οποία ονομάζουν κάποιον ηθοποιό. αλλά αυτός είναι πεπισμένος ότι θα το καταφέρει. Εγώ παίζω τον βοηθό, τον Φίλιππο, τον πάλε ποτέ πρωταγωνιστή του, όπου τον λάτρευε κάποτε και τώρα τον άφησε στην άκρη, διότι απέκτησε άποψη ο Φίλιππος, απέκτησε έναν τρόπο σκέψης ο οποίος δεν θα έπρεπε να υπάρχει, όχι απλά δεν είναι ικανοποιητικός. Και ουσιαστικά γίνεται όλο το θέμα αυτό που προσπαθούμε εμείς να φτιάξουμε σε πρώτο επίπεδο, είναι η καταπίεση, είναι οι σχέσεις εξουσίας, οι εργασιακές σχέσεις εξουσίας, οι ανθρώπινες σχέσεις εξουσίας, είναι όλο το πρίσμα κάτω από το οποίο πολλές φορές ο άνθρωπος εξαφανίζεται, είτε από προσωπική ματαιοδοξία, είτε από την ανέρεση της σχέσης που είχε με τους ανθρώπους που κάποτε τον κάνανε αυτόν που είναι.
2: Μάλιστα.
3: Σε βαθύτερο επίπεδο σχετίζεται πάρα πολύ με την παιδικότητα και τη φαντασία. Δηλαδή σε μία μόνο πρόταση είναι λες και κάνουμε μία δοκιμή πάνω στο τι συμβαίνει όταν συγκρούεται αυτή η λογική και ο ντετερμινισμός, αυτός ο πραγματισμός του κόσμου στον οποίο ζούμε, με τη φαντασία και την παιδικότητα.
1: Υπάρχει κάποια στιγμή, κάποια σκηνή που σε συγκίνησε από την πρώτη στιγμή που μπήκε στη διαδικασία, που μπήκατε στη διαδικασία να ανεβάσετε αυτή την παράσταση, Σπύρο?
3: Η σκηνή που ο Φίλιππος αντιστέκεται, για την ακριβή όχι απλά αντιστέκεται, επαναστατεί. Δηλαδή ένας ηθοποιός βγαίνει μπροστά και αναιρεί το ρόλο του σκηνοθέτη, ο οποίος στον αιώνα τον οποίο διανύουμε, όπως και αρκετά και στον προηγούμενο, έχει σταματήσει να υπάρχει ως δημιουργός. Έχει γίνει απλά ένας εκτελεστής ο οποίος του λες τι να κάνει και το κάνει. Το σκεφτόμουν και καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μας για το έργο. Είναι πως είναι αυτή η περίφημη φράση από τον George Orwell από το 1984, που λέει το ότι αν δεν αποδεχτείς ότι το 2 και 2 κάνει 5,
2: είσαι χαμένος.
3: Δεν μπορείς να συνεχίσεις αυτόν τον κόσμο.
2: Ναι.
3: Θα σανίζουμε μέχρι να αποδεχτείς ότι κάνει 5. Μα κάνει 4. Δεν με ενδιαφέρει.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, τι σημαίνει ένας άνθρωπος σταματάει να είναι δημιουργικός, σταματάει να είναι παραγωγικός, σταματάει να υπάρχει, διότι κάποιος τον βάζει σε ένα τέτοιο κανονιστικό πλαίσιο, στο οποίο δεν είναι πλέον αυτός που ξεκίνησε να είναι.
2: Σπύρο, αυτό που μας κίνησε επίσης το ενδιαφέρον σε όλη αυτή την, στο ανέβασμα αυτής της παράστασης, είναι ότι μάθαμε ότι πρόκειται να τη μεταφέρετε και στις φυλακές, σωστό?
3: Ναι, αυτή θα είναι μια απίστευτη εμπειρία για τους τρεις από τους τέσσερις τοπίους που παίζουμε σε αυτή την παράσταση. Γιατί ο Παναγιώτης ο Τζαφέρης, όπως και ο Γιώργος ο Δάμπασης, παρέα με τη Σοφία την Ιωαννίδου και αρκετούς άλλους ανθρώπους, έχουν μια κοινωνική συνεταιριστική εταιρεία, την Απίκο, η οποία είναι εξειδικευμένη πάνω στις παραστάσεις στις φυλακές και κάνουν τεράστιο έργο τα παιδιά. Δηλαδή μπαίνουν μέσα στις φυλακές, κάνουν θέατρο με τους κρατούμενους, δημιουργούν παραστάσεις μαζί τους και ταυτόχρονα πηγαίνουν και παραστάσεις. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία και ταυτόχρονα μια κοινωνική εμπειρία, σε επίπεδο του ότι πολλές φορές θεωρούμε τους κρατούμενους ως κάτι πολύ ταμπού, μακριά από εμάς, ενώ δεν είναι σε καμία περίπτωση. Είχα την τύχη να δω δύο παραστάσεις μέσα στις φυλακές του Στάτου του Γράμψα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες που έχω στη ζωή μου.
2: Πόσο μάλλον τώρα. Στις
3: παραστάσεις. Και πραγματικά εκεί πέρα κοιτάς τον εαυτό στον καθρέφτη ως σύγχρονος νέος καλλιτέχνης και πραγματικά απορείς τι είναι αυτό το οποίο κάνεις εσύ όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά να τους επηρεάζει το θέατρο, να τους αλλάζει. Οπότε θα είναι τεράστια χαρά για εμάς του να πάμε αυτή την παράσταση που έχει και την καταπίεση μέσα, πάρα πολύ έντονο θέμα, αλλά και αυτή την ευθραυστότητα και την παιδικότητα. Και σκεφτείτε τώρα ότι μιλάμε για φυλακές. Και δει στις φυλακές Δομοκού.
1: Υπάρχει άγχος ή περισσότερη ευθύνη, Σπύρο?
3: Δεν είμαι σίγουρος, για να είμαι ειλικρινής. Σίγουρα ναι, είναι σε πρώτο επίπεδο η απάντηση. Από την άλλη όμως, θα ήταν το ίδιο πράγμα νιώθω, και γι' αυτό μιλάω για ταμπού, με το να πηγαίναμε και να παίζαμε σε ένα παιδικό σταθμό.
1: Μάλιστα.
3: Όχι σε ένα δημοτικό.
2: Σωστά.
3: Σε ένα παιδικό σταθμό. Και το λέω στο πρίσμα του ότι οι άνθρωποι εκεί, με το να πηγαίναμε και να παίζαμε σε ένα παιδικό σταθμό.
1: Μάλιστα.
3: Όχι σε ένα δημοτικό.
2: Σωστά.
3: Σε ένα παιδικό σταθμό. Και το λέω στο πρίσμα του ότι

0: Ναι.
1: Κανείς
0: είναι
1: δεν
0: να
1: θα
0: σε αγγίξει.
1: Θέατη, να καταλάβει.
0: Ναι. Και να σε αγγίξει είναι το θέμα αρχικά.
1: Να
0: και μπορεί και να σε συνεπάρει. Ναι. Και μπορεί και να καταλάβεις κάποια στιγμή και κάτι παραπάνω. Λοιπόν, Σπύρο.
2: Σήμερα και αύριο στο Θέατρο Αργό, στις 9 η ώρα το βράδυ και μετά στις Φυλακές Δομοκού. Και μετά φαντάζομαι ότι Σπύρο θα ταξιδέψετε και σε άλλα μέρη.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Ελπίζουμε σίγουρα ότι θα το συνεχίσουμε του χρόνου αυτή την παράσταση, γιατί την έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, γιατί έχει δημιουργηθεί από το τίποτα. Σκεφτείτε ότι μέχρι και το σκηνικό μας είναι εργοτάξιο.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πραγματικά χτίζεται αυτό το πράγμα κάθε φορά που πηγαίνουμε.
0: Υπέροχα. Σπύρος Ουρβίνος, το Ορτανσία και
2: Γερίλα,
0: Θέατρο Αργό, σήμερα και αύριο.
2: Στις 9 η ώρα.
0: Στις 9.
2: Και θα δώσουμε και προσκλήσεις.
0: Θα δώσουμε προσκλήσεις.
2: Και για σήμερα και για αύριο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Και εμείς, και εγώ σας ευχαριστώ. Επίσης, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια διόρθωση, δεν είναι ορτανσία, είναι οπτανσία.
0: Οπτανσία,
1: είναι,
0: μπράβο.
1: Είναι μια λέξη η οποία δεν υπάρχει και γι' αυτό σας μιλάω για τον τρελό Γιώργο Δάμπαση, διότι αυτό το οποίο κάνουμε εμείς και προσπαθούμε να κάνουμε είναι μια δοκιμή στην οποία την ίδια στιγμή που δημιουργείται, την ίδια στιγμή πεθαίνει, σαν μια λέξη η οποία δεν υπάρχει, μια οπτανσία.
0: Οπτασία και, και ορτανσία μαζί, ας πούμε.
2: Ορτανσία και ογόηλες, ναι, του Καμπανέλη.
0: Υπέροχα.
2: Μάλιστα.
0: Να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Φίλια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Yeah.
2: Στείλτε μήνυμα τώρα, διεκδικώντας πρόσκληση για σήμερα και για αύριο. Στείλτε το μήνυμά σας, ονοματεπώνυμο, γράψτε τη λέξη θέατρο και εμείς θα κάνουμε την κλήρωση και οι δύο νικητές θα ενημερωθούν από εμάς για το πώς θα παραλάβουν τις προσκλήσεις τους.

0: Έτσι είναι, οι ελεύθεροι και ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. Δεν το βάλαμε τυχαία αυτό το τραγούδι μετά την κουβέντα που είχαμε με τον Σπύρο Σουρβίνο, για αυτή την παράσταση που θα κάνουν και στις φυλακές.
1: Οπτασία και γκερίλα.
0: Οπτασία και γκερίλα, τι ωραία.
1: Βασισμένο στο έργο του Ιάκουβου Καμπανέλη, Ορτανσία, η Ορτανσία και ο Γορίλας.
0: Έτσι ακριβώς. Δημήτρη, θα φύγουμε. Αυτό ναι, είναι το μόνο σίγουρο.
1: Νομίζω
0: σίγουρα
1: ότι πρέπει να φύγουμε, γιατί θα έρθει η Ιωάννα Νιαώτη με την κόκκινη σφούρα και αμέσως μετά η Μαργαρίτα με τη Λινέα. Οπότε πρέπει να φύγουμε, να ακούσουμε και την σφούρα τι έχει σήμερα, να ακούσουμε και τη Μαργαρίτα τι έχει σήμερα. Και εμείς θα είμαστε εδώ αύριο το πρωί στις 6.
0: Ακριβώς στις 6. Μη με ξυπνάς από τις 6. Δημήτρης Μηδιάνη στο ένα μικρόφωνο.
1: Μικαλά Θεοφίλου στο άλλο μικρόφωνο και Χαραγιανοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Για αυτές τις 2 ώρες ήμασταν παρέα.
0: Και θα είμαστε και αύριο, όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης. Φιλιά
1: και
0: πολλά.
1: Θέλοντος και καιρού επιτρέποντος.
0: Καλά, εντάξει, δεν θα έχει και κανένα κατακλυσμό.
1: Πού ξέρεις.
0: Στο λέω εγώ. Στο λέω εγώ η δικιά. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν θα σας αφήσουμε. Θα πάμε στα πιο ωραία λαϊκά, να τα ακούσουμε και αυτά.
1: Τα ακούμε και το Σάββατο όμως.
0: Τα ακούμε και το Σάββατο. Για πες το λίγο.
1: Τις επιλογές της Μαργαρίτας Μητυλινέου, της Άντρης Βασιλιάδου, της Βάνας Συνταφέρμου, του Ξενοφόντα του Ραράκου. Τι ώρα, το βράδυ, 9 η ώρα.
0: Νομίζω 8 πρέπει να είναι. 9 με 12
1: αφού
0: είναι.
1: Αφού στο είπα, 9 με 12.
0: Εγώ
1: λοιπόν,
0: γιατί ακούω από τις 8.
1: Τα πιο ωραία λαϊκά. Γιατί εσύ ακούς 24 ώρες το 24ωρο και αυτό
0: το
1: είναι το σωστό.
0: Φιλιά πολλά, να είστε καλά και όπως τα έχουμε πει και τα έχουμε συμφωνήσει καιρό τώρα, να προσέχετε.

0: Μια κόκκινη σπούρα τρέχει, τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Σήμερα οι κόκκινες σπούρες συναντά γυναίκες της μυθολογίας που έγιναν θρύλος και τώρα έχουν την ευκαιρία να διηγηθούν οι ίδιες την ιστορία τους με τη δική τους φωνή για να μάθουμε τι έζησαν.
1: Καλημέρα στην κόκκινη σπούρα. Είμαι ο Άγγελος Αγγελίδης και έχω μεταφράσει στα ελληνικά το βιβλίο με τη φωνή της, τη Σόνορ Κάργκιλ Μάρτιν. 8 μυθικά πρόσωπα που έχουν να πούν πολλά και ενδιαφέρονται για την ιστορία του το καθένα, αλλά και για τον κόσμο μέσα στον οποίο έζησαν. Διαβάζοντας τα όσα λέει η Πανδώρα και η Κίρκη, η ωραία Ελένη και η φοβερή Μέδουσα, αλλά και όλες οι άλλες της παρέας αυτής, παρακολουθεί κανείς μια ιστορία αλλιώτικη από αυτήν που έχουμε μάθει. Γιατί είναι η ιστορία ιδωμένη με τα μάτια των γυναικών. Έτσι όπως σπάνια φτάνει στα βιβλία μας.
0: Άγγελε, αν ένας μικρός αναγνώστης θέλει να συμπληρώσει τις γνώσεις του στην ελληνική μυθολογία, είναι το με τη φωνή της ένα δυνατό ξεκίνημα?
1: Η αρχαία ελληνική μυθολογία είναι απέραντη. Οι ιστορίες της είναι αμέτρητες. Και κάθε λογής. Άλλες είναι ηρωικές και άλλες τραγικές. Άλλες χαρούμενες ή συγκινητικές. Όλες όμως ανεξαιρέτως, συναρπαστικές και πολύ σπουδαίες. Το βιβλίο με τη φωνή της μας αφηγείται την ιστορία της Πανδώρας και της Μέδουσας. Της Μίδιας και της Αταλάντης. Της Αριάδνης και της Ελένης, της Πενθεσίλειας και της Κίρκης. Και το καταφέρνει με τον δικό του επίσης συναρπαστικό τρόπο, χάρη στα κείμενα της Σόνορ Κάργκιλ Μάρτιν και τις εικόνες της Καμίλια Φαμ. Ναι, είναι ένα δυνατό ξεκίνημα.
0: Ποια ήταν η πιο απρόσμενη αποκάλυψη που έκανε μια από τις ηρωίδες με τη φωνή της και αν μπορούσες να τη συναντήσεις, τι επιπλέον θα τη ρωτούσες?
1: Σαν όλες τις καλές ιστορίες, και ειδικά αυτές που προέρχονται από τη μυθολογία, οι ιστορίες του με τη φωνή της είναι γεμάτες εκπλήξεις. Και καμία από αυτές δεν θα ήθελα να αποκαλύψω. Ας μην κάνουμε spoil, αλλά μπορώ να πω το εξής. Όταν ακούμε την ιστορία έτσι όπως τη διηγούνται οι γυναίκες, τότε σίγουρα μας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Γιατί είναι πολλά αυτά που έχουν αποσιωπηθεί, κουκουλωθεί και κρυφτεί χιλιάδες χρόνια τώρα που οι γυναίκες δεν είχαν φωνή. Αν πρέπει όμως να διαλέξω την πιο απρόσμενη από όλες, για μένα ήταν η Μέδουσα. Η τρομερή τερατώδης ασχήμια της οποίας ξεκίνησε μέσα από την πιο τέλεια, την πιο υπέροχη ομορφιά.
0: Σκέφτηκες κάποια στιγμή όταν σου ανατέθηκε το βιβλίο ότι ίσως θα έπρεπε να το μεταφράσει μια γυναίκα?
1: Όχι. Από πάντα γυναίκες μετέφραζαν και μεταφράζουν άντρες συγγραφείς, άντρες μετέφραζαν και μεταφράζουν γυναίκες συγγραφείς, ζωντανοί άνθρωποι μετέφραζαν και μεταφράζουν συγγραφείς προπολού νεκρούς. Αυτό θα πει μετάφραση. Η άποψη αυτή, που θέλει μεταφράσεις να γίνονται μόνον από άτομα των οποίων η ταυτότητα είναι κοντινή με εκείνων που έχουν γράψει το βιβλίο, κατά τη γνώμη μου είναι υπερβολική και λαθεμένη. Η μετάφραση είναι ανάγνωση. Μια ανάγνωση βέβαια, πιο πλούσια, πιο επίμονη, πιο παθιασμένη. Αν ζητάμε μόνο γυναίκα μεταφράστρια για το βιβλίο μιας γυναίκας συγγραφέως, είναι σαν να λέμε ότι το βιβλίο αυτό είναι για να το διαβάσουν μόνο κορίτσια. Και αυτό καθόλου μα καθόλου δεν ισχύει.
0: Αν έπρεπε να διηγηθεί τη δική σου ζωή, κάποια από τις μυθικές ηρωίδες, ποια θα επέλεγες και γιατί?
1: Μα στην πραγματικότητα, οι μύθοι, είτε οι ήρωές τους αφηγούνται, είτε οι ηρωίδες τους, στην πραγματικότητα τις δικές μας ιστορίες λένε. Γι' αυτό και μας αρέσουν τόσο. Γι' αυτό και συνεχίζουμε να τις λέμε και να τις ξαναλέμε χιλιάδες χρόνια τώρα. Γι' αυτό μας συναρπάζουν και μας ταξιδεύουν. Επειδή στις ιστορίες των μύθων βρίσκουμε τη δική μας ζωή, τα δικά μας όνειρα και φόβους, τις δικές μας περιπέτειες. Αυτές που θα θέλαμε, ακόμα και αυτές που δεν θα θέλαμε να ζήσουμε. Μέσα σε αυτό το σύμπαν χωράω φυσικά κι εγώ. Είτε το περιγράφει η Αταλάντη, που ξέρει τα μυστικά του κυνηγιού, είτε το εξηγεί η Αριάδνη, που ξέρει να βρίσκει την έξοδο από κάθε λαβύρινθο. Σε οποιοδήποτε από αυτά τα μικρά σύμπαντα, μπορώ να βρω τον Άγγελο. Και όλα μου αρέσουν. Αλλά αν πρέπει να διαλέξω ένα μόνο, τότε θα διαλέξω το νησί της Κίρκης. Γιατί οι μεταμορφώσεις είναι οι μεγαλύτεροι από όλες τις ιστορίες.
0: Ήταν η κόκκινη σπούρα μαζί με το μεταφραστή Άγγελο Αγγελίδη. Διαβάσαμε μυθολογία με τη φωνή τους. Καλά διαβάσματα!
2: Η ώρα είναι 8.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Δηλαδή άλλες 5 και μετά Ιούνιος. Αυτή είναι η κατάσταση. Άλλες 5 και μετά Ιούνιος. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Πάτρα, καλημέρα Ηράκλειο, καλημέρα στα ωραία τα νησιά, καλημέρα σε παραλίες, καλημέρα σε βουνά. Ξεκίνησε η βόλτα, πώς είστε, τι κάνετε, πού βρίσκεστε?

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Είναι Τρίτη και 26 Μαΐου και χαίρετε και καλημέρα. Άλλη μία από το δεύτερο πρόγραμμα και την Ελληνική Ραδιοφωνία. Θα είμαστε παρέα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Είναι η Χαραγιανοπούλου στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέο στο μικρόφωνο, στο πρωινό της Τρίτης, στην 26η ημέρα του Μαΐου, στην 146η της χρονιάς. Σήμερα είναι η μέρα συγγνώμης στην Αυστραλία για όσα έχουν υποστεί οι αβορίγινες, τα δεινά. Είναι η μέρα της μητέρας στην Πολωνία. Στη Γεωργία γιορτάζουν, τιμούν την ανεξαρτησία τους από τη Ρωσία. Στη Γουιάννα το ίδιο ακριβώς από τη Μεγάλη Βρετανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πετάνε σαΐτες. Είναι η Εθνική Μέρα Σαΐτας. Θυμάστε στο σχολείο? Μην το πείτε που θυμάστε στο σχολείο.

Στα πολλά που συμβαίνουν γύρω γύρω, κρατάω ένα ως από τα πιο σημαντικά, όχι μόνο της ημέρας, αλλά ως αρχή καλύτερων ημερών για μας τις γυναίκες. Γιατί 11 η ώρα έχει Υπουργικό Συμβούλιο, ωραία, και η Υπουργός Υγείας, κυρία Κεραμέως, εισηγείται νομοσχέδιο με το οποίο ενσωματώνεται με καθυστέρηση 3 χρόνων κοινοτική οδηγία για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας στις αμοιβές ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες για ίδια εργασία ή ίσης αξίας εργασία. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που για την ίδια δουλειά μια γυναίκα παίρνει 12, 13, 15% κάτω σε σχέση με αυτό που παίρνει ένας άντρας. Και η κοινοτική οδηγία έχει εκδοθεί εδώ και 3 χρόνια. Ας ενσωματωθεί έστω και τώρα. Γίνεται θέμα λοιπόν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, από τη μια καλό αργά παρά ποτέ, αλλά από την άλλη λίγο αυτό το κομμάτι της μισθολογικής διαφάνειας να το δούμε λίγο πιο υπεύθυνα. Να το δούμε λίγο πιο υπεύθυνα λίγο. Αν το εργασίας ακούστηκε υγείας, διαγράψτε το. Εργασίας. Υπουργός.

Σημάδια οι σκέψεις, άγρια πουλιά. Ωραίο στίχος, ωραίο τραγούδι του Κώστα Παρίση με τη φωνή της Μελίνας Κανά. Στα πρωτοσέλιδα των εφημεριδών ψηλά και στα ενημερωτικά site οπωσδήποτε οι εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Πάμε για συμφωνία, δεν πάμε για συμφωνία. Οδεύουμε προς αδιέξοδο, δεν οδεύουμε προς αδιέξοδο. Πιέσεις από εδώ, συζητήσεις από εκεί. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων το μπλοκ από τον Αριοπάγο. Την ανέρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίζεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, και διαβάζουμε το σκεπτικό και περιμένω να δούμε τι θα γίνει από εκεί και μετά. Έχουμε νέο κύκλωμα με επιδοτήσεις στην Κρήτη, έχουμε σύλληψη αντιδημάρχου. Εντάξει, έχει ξεφύγει πια από τα όρια του, δηλαδή και ταινία να γίνει δεν την πιστεύεις με τις εξελίξεις αυτές κάθε μέρα. Αστυνομική επιχείρηση μεγάλη έλαβε χώρα στην Κρήτη. Εξάθρωσε κύκλωμα που φέρεται να εξασφάλιζει παράνομες επιδοτήσεις. 20 άτομα συνελήφθησαν στο Ηράκλειο, στο Ρέθινο, στο Λασίδι. Δύο λογιστές, τρεις υπεύθυνοι ΚΙΔ, του Κέντρου Υποβολήνησης Δηλώσεων, ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος ορεινού Δήμου. Πάνω από 3 εκατομμυριάκια η δουλίτσα. Σήμερα έχουμε στον πεζόδρομο του Θησίου στις 8 το σημείο κίνησης για το καινούριο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ιδρυτική διακήρυξη, όνομα και σήμα του καινούριου κόμματος, και έχουμε και τις στενάχωρες ειδήσεις δύο ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή εχθές. Από τη μια ο Μαστροκώστα, από την άλλη ο Παρασκευά Σάντζας. Έχω να πω 2-3 πραγματάκια λίγο αργότερα για αυτούς τους δύο ανθρώπους και τους αγώνες που έκαναν. Αργότερα, σε λίγο.

Θα προσπαθήσω να μεταφέρω την εικόνα που έστειλε μέσω μηνύματος η Λιάνα. Είναι στην πεδιάδα των Γιαννιτσών. Κατά πράσινη με πιτσιλιές κόκκινες από τις παπαρούνες, οι ροδακινιές και οι βερικοκιές ακούραστες ετοιμάζουν τους γλυκούς καρπούς. Στα αριστερά της είναι το καματσακά Μακτσαλάν με χιονισμένη τη βουνοκορφή. Δεξιά τα Πιέρια, αχνή η κορυφογραμμή και πίσω σαν να αντικρίσει και τον Όλυμπο. Όντως τα πρωινά του Μάη είναι υπέροχα. Μέσα σε 20 λέξεις φύγαμε λίγο. Ξεφύγαμε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας και παραλιακή, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών έπληξε ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων για επιθέσεις αυτοάμυνας, έκαναν λόγο οι Αμερικανοί την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον Τεχεράνης. Τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Εκρήξεις και στα στενά του ορμού, τα οποία πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Διπλή εικόνα στις τιμές πετρελαίου. Ανεβαίνει το Brent, βυθίζεται το αμερικανικό αργό. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Θέατρο με το Δεύτερο. Κλείσε θέση. Το Δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά, Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν οι Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και εμένα με συγκινεί πολύ αυτή η εκδοχή του απατηλού ονείρου, του τραγουδίου που έγραψαν η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και ο Απόστολος Καλδάρας. Αυτή η εκδοχή βρίσκεται στην ταινία Ευτυχία του Άγγελου Φραντζή. Αυτή η εκδοχή με τη φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη. Ένα όνειρο τρελό, ένα όνειρο απατηλό, ένα όνειρο πολύ πολύ πολύ τρυφερό και καθόλου ζαλιστικό. Το επόμενο είναι ζαλιστικό.

Άμα κάποιος ακούσει το ρεφρέν και προσπαθήσει να παρατηρήσει, η δεύτερη φωνή που ακούγεται είναι του θείου της ελληνικής δισκογραφίας, του Γιώργου Ταλάρα, έτσι. Λοιπόν, ήταν η Χαρούλα μας, ήταν το τραγούδι του Θάνου και του Ανδρέα Μικρούτσικου, ήταν η Αγάπη που είναι ζάλι, είναι οι καλημέρες που τις ανταποδίδω, γιατί είναι πολλές, μαζευτήκανε πολλές πάλι. Καλημέρα στη Λευκάδα, στην Εύβοια και την Ξάνθη, τη Ρόδο, το Πέραμα, το Λουτράκι, την Καβάλα, την Άμφισσα, τη Σίμη, τη Θεσσαλονίκη, την Κο και την Κεφαλονιά, τον Αλμυρό, την Καρδίτσα και τη Λίμνη Μοκόβου, τον Πύργο, τη Μακρινίτσα των Σερών, την Πάρο, του Αγίου Θεοδόρου, του Γαργαλιάνου, την Έδεσα, τα Κύθυρα, την Άουσα, χαίρεται εκεί ξανά στην Πεδιάδα των Γιάννητσών, το Λασίθι, τη Σφάκα, την ωραία φωτογραφία που μα στείλατε χτες από το Δειλινό στην Πάρο. Δεν θα την ξεχάσω, μου φαίνεται. Καλημέρα στην παραλία εκεί στο Κιάτο, στην Κέρκυρα, στην Άουσα, την Τίνο, το Αμίντεο, την Πτολεμαίδα, την Αράχοβα και εδώ την Αθήνα και τις γειτονιές της. Κυψέλη, Παλιοφάλιρο, Άλιμος, Κολωνάκι, Χαλάνδρη, Νέα Σμύρνη, Περιστέρη, Βούλα, Παγκράτη, Κηφισιά, Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Δεύτερο πρόγραμμα. Ο παραλήπτης του γράπτου μηνύματος που έρχεται στο στούντιο μέσω Viber. Λατινική χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο άμεση λέξη πρόγραμμα. Αλλιώς 2, 10, 60, 13, 168 και 169.

Λοιπόν, αν κάνουμε μια βόλτα εκτός συνόρων, οπωσδήποτε θα σταματήσουμε στη Χιλή. Έγινε σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Και μόνο που το λέω, έτσι λίγο χτυπάει λίγο πιο γρήγορα η καρδούλα μου. Οπωσδήποτε στάση στην Αφρική, γιατί η επιδημία του έμπολα ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω πριν τεθεί υπό έλεγχο. Ήδη είναι πάνω από 900 τα κρούσματα και έχουμε και 200 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Έχουμε ακραία ζέστη σε Γαλλία, Ισπανία, Βρετανία, νέο ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για τον Μάιο, και αυτό το κύμα θερμότητας, από ό,τι λένε οι μετεωρολογικές υπηρεσίες εκείνων των χωρών, θα συνεχιστεί για αρκετές ακόμα μέρες, και μιλάμε τώρα για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40, έτσι, και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στην Γαλλία και στην Βρετανία. Βρετανία 35, 36. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε δεύτερο κρούσμα επιβεβαιωμένο χανταϊού στην Ισπανία. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε δεύτερο κρούσμα επιβεβαιωμένο χανταϊού στην Ισπανία.

την περίοδο. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Όταν μιλάς για αυτά που αντιμετωπίζεις, δίνεις πάρα πολύ κουράγιο και στους ανθρώπους που δεν έχουν τρόπο να βρεθούν μπροστά σε ένα μικρόφωνο, δεν έχουν τρόπο να ανοίξουν την καρδιά τους και την ψυχή τους. Αυτό.

αυτό είναι η Μαργαρίτα η Μαργαρό του Μίκη Θεοδωράκη. Έτσι όπως την είπε η Νατάση Μπουφίλιο στο αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη που έκανε ο Μελωδία. Η ενορχήστρωση είναι του Θέμη Καραμουρατίδη.

Η διασκευή του Γιώργη Χριστοδούλου και της Ανδριάνας Μπάμπαλη στο τραγούδι της Ιωάννας Κλειάσιου και του Γιώργου Ζαμπέτα. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια και εγώ να σ' αγαπώ. Και επειδή είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε μποθυλιαρισμένος ο Κηφισός, καθυστερήσει σε παραλιακή και στην Αττική Οδό και στην Κηφισία. Σημαντικά θέματα έως και συμφόρηση σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου αυτή τη στιγμή. Στον Κηφισό οι καθυστερήσεις στην άνοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια στο λεωφόρο Αθηνών και στη Λυκόβρηση. Μεγάλη υπομονή χρειάζονται οι οδηγοί στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Έχουν ακινητοποιηθεί εκεί στο Φαλερικό Δέλτα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στον κόμβο προς το αεροδρόμιο, 20-25 λεπτά. Τον κόμβο της Φυλής έως και την Κηφισίας. Και η Αθηνών έχει δυσκολία, έχει δυσχέρεια και στα δύο ρεύματα. Από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά. Βαθιές ανάσες. Πιο βαθιές λίγο.

Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της Βόλτας. Έχουμε άλλη μια μπροστά μας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Και... θα κλείσει λίγο ανάλαφρα η Βόλτα αυτή. Για να ξεκινήσει η επόμενη. Είναι τα λόγια της Μαριανίνας Κριεζή, είναι η μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου. Και επειδή είμαστε, ξανά λέω, μια ωραία ατμόσφαιρα ήμασταν, η Δήμητρα Γαλάνη ετοιμάζει ένα αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή τον Οκτώβριο που μας έρχεται στη λυρική σκηνή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία, από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία, ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι, να αλλάξει λίγο η ατμόσφαιρα, να καθαρίσει λίγο ο αέρας. Ήταν ο Ουγγρικός χορός αριθμός 5 του Johannes Brahms στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της βόλτας. Αλλιώς βόλτα. Με άλλο τρόπο βόλτα. Με άλλο μέσο βόλτα. Είναι ο Γιάννης Πριντέζης στον ήχο, Μαργαρίτα Μεντιλινέου στο μικρόφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα στο ραδιόφωνο και στην ακρόαση. Με όποιο τρόπο. Καλημέρα, παιδες. Καλώς βρεθήκαμε ξανά.

ο Δημήτρης Χόρν και πίσω στις δεύτερες Μαροκοντού και κάποια στιγμή μαζί. Τον τελευταίο καιρό που ξαναβλέπω ελληνικές ταινίες στην τηλεόραση, αν κάτσω να μετρήσω σε πόσες ταινίες έχει παίξει Μαροκοντού, σε πάρα πολλές ταινίες, ασπρόμαυρες, έγχρωμες, δραματικές, κομικές, είναι πάντα κυρία, με όλα τα γράμματα της λέξης κεφαλαία. 8 λεπτάκια μετά τις 9. Να φύγουν οι καλημέρες εδώ από το δεύτερο, να φτάσουν σε Χασιά Γαλάτσι, να φύγει μια καλημέρα να ενώσει Περιστέρη και Πάρνηθα. Καλημέρα στο Γιάννη. Χαίρετε στα Βρυλίσια, την Πεντέλη, τη Θηβών, τον Ταύρο, την Παιανία. Καλημέρα ο Εταιρεία. Χαίρετε στη Σιτία, στο Μακρυγιαλό, στο Λονδίνο, το Λαύριο, την Κάτω Γατζέα Πηλίου, την Καστοριά, την Εύβοια, την Κόρινθο, την Άουσα της Μαθίας, το Λουτράκι, τη Χρυσοπηγή, στη Σύφνο. Ωραία φωτογραφία στείλατε. Τον Παύλο της Βιωτίας, την Ψαρή Φοράδα στο Ηράκλειο που δεν την ήξερα. Καλημέρα στον Άρη και στη Ρίτσα. Στο Αγρίνιο να φύγει η καλημέρα. Στον Τυρό και στην Τρίπολη, Αρκαδία μεριά. Άργος, Σίμι, Ηράκλειο, στη Λίδα, Πάτρα, Καστοριά.

0: Από το Δράκο την ταινία του Νίκου Κούντουρου. Αυτό ήταν του Γιώργου Μυρζά και του Μανού Χατζηδάκη. Και άμα μπεις σε αυτό το χορό, δεν μπορείς εύκολα να φύγεις από εκεί. Ήταν η Νανά Μούσχουρη, είναι η Μελίνα Μερκούρη.
1: Κάθε που βραδιάζει στη μικρή τη γειτονιά, μίλιο με χαλάσει με νοτιά και με χιονιά.
0: Αυτό ακούστηκε στο Ποτέ την Κυριακή.

0: Ήμασταν στον Ελισσό προηγουμένως, μεσολάβησε μια ταβέρνα και τώρα επειδή χρειαζόμαστε και λίγο οξυγόνο, ανηφορίζουμε το βουνό. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά.
1: Εκεί ψηλά στον ύμνη του.
0: Αυτή είναι η Άλλη Πασπαλά.

Νομίζω ράγησε λίγο η καρδούλα μας εχθές με την ανακοίνωση του, την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου της συγωγός μας Στροκώστα, ενός ανθρώπου που έδωσε μια τεράστια μάχη και σκληρή μάχη με τον καρκίνο του μαστού, ενός ανθρώπου που δεν φοβήθηκε τα λόγια του και βγήκε προς τα έξω και μίλησε για την ασθένεια, μίλησε για τον καρκίνο, και το έκανε αυτό για να βοηθήσει πολλές άλλες γυναίκες που δεν μπορούσαν ή χρησιμοποιώ και χρόνο εναιστώτα, δεν μπορούν να διαχειριστούν την ασθένειά τους. Νομίζω ότι άνοιξε λίγο τη συζήτηση παραπάνω. Νομίζω ότι έδωσε λίγο φως παραπάνω σε αυτή την σκοτεινή αρρώστια, σε αυτή τη σκοτεινή ασθένεια που μας έχει πάρει πολλούς ανθρώπους από την ζωή μας, γιατί την πάλεψε στα ίσια, την πάλεψε σκληρά και με τεράστια αντοχή. Έλεγε, διάβαζα χτες μια από τις συνεντεύξεις της, λέει, συχνά χρησιμοποιούμε τη λέξη παλεύω, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι όλα θέμα τύχης. Μου λέγανε ότι είμαι μαχήτρια και ότι είμαι νικήτρια και εγώ τους έλεγα, παιδιά, είμαι απλώς τυχερή. Αυτό συμβαίνει. Με τον αγώνα της και την καθημερινότητά της και την διακριτικότητά της, γιατί δεν, πέρα από αυτό που έκανε, δεν βγήκε να πει πολλά πράγματα παραπάνω. Νομίζω ότι βοήθησε πολύ στην ορατότητα της αρρώστιας και σε αυτό το πολύ απλό που λέμε ότι ο φόβος δεν τελειώνει μέσα μας. Αν τον μοιραστούμε μπορεί να μαλακώσει, αλλά δεν τελειώνει. Και εντάξει, ας μην λέμε για ψέματα. Αν υπάρχει ένας τίτλος σε όλο αυτό που έζησε η γωγό μας Στροκώστα, είναι αυτό το «Δεν τρομοκρατούμαστε» κάθε φορά που ακούμε για ένα τέτοιο πρόβλημα υγείας. Δεν τρομοκρατούμαστε.

Και μέσα σε όλα μάθαμε χτες ότι έφυγε από τη ζωή και ο Παρασκευάς Άντζας. Ήταν για μας λίγο που παρακολουθούμε λίγο παραπάνω τα του αθλητισμού. Εγώ τον θυμάμαι από την Ξάνθη μαζί με τον Τωροσίδη και πολλούς άλλους νέους. Στυλοβάτης της άμυνας του Ολυμπιακού, έφυγε χτες από τη ζωή, έπασχε από την νόσο ALS, την πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση, που είναι αυτή η νόσος που σιγά σιγά καταστρέφει τα νευρικά κύτταρα που ελέγχουν τους μύες, και άρα ατονούν οι μύες σταδιακά, και ενώ το μυαλό δουλεύει κανονικά, οι νοητικές λειτουργίες και οι αισθήσεις δεν επηρεάζονται. Είναι πολύ συγκινητικός ο τρόπος που τον αποχαιρέτησαν παλιοί του συμπαίκτες, ο Ολυμπιακός και αντίπαλοι του μέσα στις τέσσερις γραμμές του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Αντίπαλοι. Άνθρωπος διακριτικός, άνθρωπος ήσυχος πολύ και πολύ αγαπητός, όχι μόνο στους φιλάθλους και τους οπαδούς του Ολυμπιακού, όχι μόνο στους δραμηνούς, στους συμπολίτες του, αλλά νομίζω σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα θα γίνει η κηδεία του. Καλό του ταξίδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στρατιωτική κλιμάκωση στο Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων δοκιμάζεται η εκεχηρία. Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς, τα οποία πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης, που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα, σύμφωνα με το Al Jazeera. Στις 11 συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στις 8 στο Οθυσσίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. 36 πρόσφυγες και μετανάστες που επέμβαιναν σε Λέμβο, νότια της Κρήτης, διασώθηκαν και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία στη Βρετανία, ένας νεκρός και δεκάδες περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: σφυρίζουμε κλέφτικα της Μέλβος Κολκοντρώνη και του Μανώλη Χιώτη, το τραγούδι με το Μανώλη Λιδάκι, αυτό το Πάπα Παρά του Ρουρουρουρου. Σφυρίζω κλέφτικα για τα παιδιά που ξεκινάνε την Παρασκευή τις Πανελλαδικές. Πιάνει η ψυχή μου και μόνο που λέω Πανελλαδικές. Των γενικών λυκείων, στις 30 ξεκινάνε οι μαθητές των επαγγελματικών. Πρώτο μάθημα είναι ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία και τα νέα ελληνικά αντίστοιχα. Γονείς παιδιών που συμμετέχουν στις εξετάσεις αυτές και των άλλων και των γυμνασίων και των λυκείων, επειδή έχουμε δει τι συμβαίνει, λίγο μπάστα με την πίεση και το άγχος, γιατί ακόμη και αν δεν λέτε διάφορα πράγματα, τα παιδιά καταλαβαίνουν. Οι αντένες τους, οι κεραίες τους είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες, οπότε ακόμη και αν δεν πείτε κάτι, ένα νεύμα, μία κίνηση του σώματος μπορεί να πει πολλά περισσότερα. Γύρω στις 10 Αυγούστου αναμένεται να βγουν ψέματα. Γύρω στα τέλη Ιουνίου θα βγουν τα αποτελέσματα των Πανελλήνιων και μετά 10 Αυγούστου θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Πάπα παρά του ρουρουρου.
1: Δύο φορές μ' έχεις γελάσει, δύο φορές παναθεμάσαι, δύο φορές την έχεις κάσει και ρωτιόμουν να πού να σε. Δύο φορές μ' έχεις γελάσει κι ύστερα με λες και ψεύτη μη ξεχνάς την παροιμία.

δυο φορές. Μ' έχεις γελάσει δυο φορές. Παναθέμα σε δυο φορές. Την έχεις κάσει και ρωτιόμουνα που να σε δυο φορές. Μ' έχεις γελάσει κι ύστερα. Με λες και ψεύτη μη

Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, Μάνεσης και Μαρκέας και Γιάννης Πάριος από τα ερωτικά του 50. Τώρα, μέσα στο Μάιο του 2026, ήρθε ένα μήνυμα χτες μέσω email από τα Τρίκαλα. Έγινε την Παρασκευή που μας πέρασε αυτό που λέμε δεύτερη τεχνική συνάντηση ενός έργου που ονομάζεται Spongeworks. Είναι στο πλαίσιο του Horizon. Τι γίνεται εκεί? Στόχος είναι η αντιμετώπιση των πλημμυρών, των ξηρασιών, γενικώς της μείωσης της βιοποικιλότητας. Και τι γίνεται εκεί? Προσπαθούν οι άνθρωποι να βρουν, να προσεγγίσουν ένα τρόπο καινούριο για να συγκρατούνται τα νερά των τοπίων, όχι μόνο στην περιοχή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η προσέγγιση εδώ στην Ελλάδα γίνεται στη λεκάνη του Πηνίου. Και εκεί πήγαν άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, που έχουν γεννηθεί στην περιοχή, που κουβαλάνε τις μνήμες των γονιών τους και των παππούδων τους και έχουν και αγωνία για το μέλλον των παιδιών τους, και μίλησαν με βάση όλα όσα ζουν ή όλα όσα έχουν διαβάσει, έχουν σπουδάσει για την εμπειρία τους και κατέθεσαν τις προτάσεις τους για το πώς μπορεί να γίνει η περιοχή στο μέλλον και να προστατευτεί και από τα πολλά νερά και από τις αντισόπιτες ξηρασίες. Ωραίες είναι αυτές οι συναντήσεις. Ωραίες είναι αυτές οι συναντήσεις που οι άνθρωποι ανταλλάσσουν μεταξύ τους τρόπους και μεθόδους και σκέψεις για να φτιάχνουμε ένα αύριο καλύτερο και για μας και για τα παιδιά μας. Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιωργαλά που μου έστειλε αυτό το ωραίο mail.

Αυτό είναι μέσα στα Λάτιν του Γιώργου Νταλάρα, το Παραμπάιλαρ Λαμπάμπα. Και είχε ένα στιχάκι που όταν ήμουν μικρή, αυτό το πορτίσερε, σημαίνει για σένα θα είμαι. Όταν ήμουν μικρή, αυτό το πορτίσερε, νόμιζε ότι έλεγε πως είσαι ρε, πως είσαι ρε. Αλλά ναι. Νομίζω το παθαίνουμε πολύ συχνά. Μερικές φορές μπερδεύουμε τους στίχους και τους λέμε έτσι όπως τους καταλαβαίνουμε. Και ας μην τους έχει γράψει ο στιχουργός έτσι. Αλλά το πορτίσερε, πορτίσερε είναι πιο εύκολα πως είσαι ρε.

0: σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Εντάξει, έχει πολλή δουλειά για να βγει η μέρα. 10 παρα 10 δείχνει το ρολόι. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα στο τραγούδι που της έγραψε ώρες της Ντάντος. Και αυτό το ώρες της Ντάντου είναι.
1: Ξέρω μαζεύτηκαν πολλά και έγινε η καρδιά πολύ βαριά. Να τη σηκώσει.
0: Αυτή είναι η Ιουλία Καραπατάκη. Μαζεύτηκαν...

Στο παρά 6 του τέλους της Βόλτας, της δεύτερης μέσα στην εβδομάδα, να φύγουν οι τελευταίες καλημέρες στην Αθήνα για τις γειτονιές της από το Κερατσίνη μέχρι τη Βυρονάρα, έτσι έστειλε η Σταυρούλα, στην Ηλιούπολη, στο Πακράτη, στην Πλατεία Βικτωρίας, στον Άλυμο, το Χολαργό, την Πεντέλη και την Καλυθέα, και στο Φιλότι της Νάξου και στη Μεσαρά του Ηρακλείου. Φωτογραφία με τις αρικόπιτες, να ξέρετε, τσακίζει πρωί-πρωί. Χαλκίδα, Γιάννενα, Έγινα, Αυλώνας, Άβδυρα, στην Παραλία. Καλημέρα στην Κέρκυρα και την Ιερά Πετρά, τη Μονεμβασιά, τη Βιέννη, τη Θεσσαλονίκη, το Πήλιο, τη Λάρισα, το Βόλο, τον Ισθμό, το Λεβίδι, την Ίδρα, το Μιστρά και το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους, την Πάργα, την Ξάνθη. Χαίρετε και στο Λονδίνο, ναι, να καλή αρχή στη δουλειά σου.

Λοιπόν, Γιάννη μου, τέλος εκπομπής. Ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης. Γιάννη μου. Και η Χαρά Γιαννοπούλου στον ήχο. Μαργαρίτα με τη Λινέο στο μικρόφωνο. Βολτάραμε και σήμερα, σε αυτό το πρωινό της Τρίτης, το 26ο του Μαΐου. Αύριο, Τετάρτη πρωί, λίγο μετά τις 8, πάλι εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα και στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Γιάννη μου, έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου. Γιάννη μου, με τα απλά της και τα αγαπημένα της και τα ωραία της. Γιάννη μου. Καλημέρα, παιδιά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: 65 ταινίες. Νέοι δημιουργοί. 4 ημέρες γεμάτες ελληνικό κινηματογράφο. Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών σας προσκαλεί 22 έως 25 Μαΐου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Τέταρτο πανόραμα ταινιών μικρού μήκους. Με την υποστήριξη φορέων του οπτικοακουστικού χώρου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Κυριάκου, λοιπόν, καλημέρα πρώτα απ' όλα. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και εδώ είναι τα απλά και τα αγαπημένα. Άκου, λοιπόν, τι έλεγε το τραγούδι. Πληρώνω τα νίκια στα λάθη και στις ενοχές και πληρώνω και τα κανονικά νίκια, διότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην αγορά εργασίας και χρόνια τώρα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Θα μου πεις, ωραία ξεκινάς, αλλά γιατί ξεκινάς έτσι? Ξεκινάω έτσι με βάση αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι στα σκαριά, περί ισότητας μισθολογικής ανδρών και γυναικών. Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ένα πρόβλημα υπαρκτότατων, με τις γυναίκες στη χώρα μας να αμείβονται κατά μέσο όρο περίπου 13,6% λιγότερο από τους άνδρες για εργασίες ίσης αξίας. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα, κάνει ο άλλος δεν ξέρω τι και οι άλλοι το υποδέστερον, ας πούμε, και θέλουμε. Όχι, μιλάμε για εργασία ίσης αξίας. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, είμαστε πίσω. Γενικά είμαστε πίσω και είμαστε πίσω 13,6% στο μισθό της γυναίκας έναντι του ανδρός, έτσι. Θα σας πω κάτι. Τόσα χρόνια που δουλεύω δεν σκέφτηκα για κάποιο λόγο άγνοια κινδύνου, ανοησία, επιπολαιότητα. Πάντα νόμιζα ότι παίρνω τον ίδιο μισθό με τους άνδρες συναδέλφους. Δηλαδή τους κοίταζα, λέω, μω, τα είδα, το παίρνουν σιγά. Δεν ρώτησα ποτέ, βέβαια, ποιος είναι ο μισθός τους. Δεν σκέφτηκα ούτε μία φορά, τέλος πάντων, ότι ο συνάδελφός μου έπαιρνε περισσότερα από μένα. Το θεωρούσα δεδομένο, ρε παιδί μου, ότι αποκλείεται να συνέβαινε αυτό. Γιατί? Ξέρω γιατί το θεωρούσα έτσι. 7 λεπτά μετά τις 10, τέλος πάντων, το ακούμε σήμερα αρκετά για αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται για τη διαφάνεια στους μισθούς. Κυρία μου, τι κάνετε? Χαρά για Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Εσύ, παιδί μου, σκεφτόσουν ότι ο συνάδελφος μπορεί να παίρνει περισσότερο. Λοιπόν, Άντρε Βασιλιάδος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Αυτές είμαστε και έτσι θα πάμε μαζί με σας πάντα ως τις 12 το μεσημέρι.

Για όλες τις φιλενάδες που, αν και η επικοινωνία, γιατί έτσι που έχει γίνει η ζωή μας, ρε παιδί μου, σιγά, όλο σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι και δεν το κάνουμε ποτέ. Και όταν έρχεται η στιγμή, τότε μας παίρνει από κάτω και λέμε, γιατί δεν το έκανα τότε που το σκεφτόμουν. Έλα μου τε. Λοιπόν, ένα τηλεφώνημα είναι, μια καλημέρα είναι, ένας χαιρετισμός είναι, ας γίνει, τουλάχιστον. Εντάξει, θα μου πεις, όταν έχεις το φίλο, ας πούμε, τον, που παλιά ήσασταν κολλητή και τα λοιπά και κάνατε ένα σωρό πράγματα, τώρα ας πούμε το μυαλό τρέχει στο λύκειο με τη φίλη την κολλητή εκεί τη διπλανή, που λέγαμε και κάναμε και ονειρευόμασταν, και κάποια στιγμή έτσι τα έφερε η ζωή και χαθήκαμε. Παιδί μου, μέσα μας, δηλαδή όποτε μιλά, αν με πάρει τηλέφωνο ή αν την πάρω τηλέφωνο, μετά, που μπορεί να είναι και μετά από χρόνια δηλαδή, είναι σαν να είμαστε στο ίδιο θρανείο και να μιλάμε ξαφνικά και να λέμε εκείνα τα ωραία, τα νεανικά. 13 λεπτά μετά τις 10. Πάμε. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Ωραιότατες τηλεφωνικές γραμμές, χωρίς τηλεφωνικό κέντρο όμως. Το αεράκι μας ελπίζουμε σύντομα να είναι κοντά μας. Οπότε λίγο δύσκολο να απαντήσουμε στο τηλέφωνο γιατί δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε όλα. Η θεά καλή δεν έχω γίνει ακόμα, όμως που θα πάει. Αλλιώς μηνύματα στο Viber, παιδιά. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι. Δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M και μας βρήκατε.

Ναι, το καλοκαίρι μου, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ, σε 5 μέρες. Απλά είναι τα πράγματα, όταν μιλάνε οι αριθμοί, οι υπόλοιποι σωπαίνουν. Σε 5 μέρες λοιπόν, καλοκαίρι. Σε 5 μέρες, Ιούνιος. Ποιος θυμάται, quiz, ποιος θυμάται την τιμή της αμόλυβδης στις αρχές του Φεβρουαρίου, της απλής αμόλυβδης κάλυψης, σούπερ, το βάζει κανείς σούπερ αμόλυβδη στις μέρες μας. Λοιπόν, ποιος θυμάται την τιμή της αμόλυβδης στις αρχές Φεβρουαρίου, άντε, άμα θυμόσαστε και του πετρελαίου, τι να σας πω, θα πάρετε διπλό δώρο.

Λοιπόν, μου στέλνετε, έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί μου στέλνετε έτσι, πέφτουν τα νούμερα βροχή που λένε για το quiz, το υποτιθέμενο το οποίο θέσαμε. Ποια ήταν η τιμή της αμόλυβδης στις αρχές Φεβρουαρίου και ποια ήταν του πετρελαίου. Λοιπόν, εντάξει, εμείς θα σας πούμε τώρα το μέσο όρο, έτσι, από την έρευνα που έγινε. Η τιμή της αμόλυβδης, παιδιά, ήταν 1,75, όνειρο θερινής νυχτός αυτή τη στιγμή που έχει φτάσει στο 2,14. Σε περιοχές, μη μου πείτε ότι σε εμάς είναι περισσότερο, προφανώς, έτσι, λέω για το μέσο όρο. Όσο για την τιμή του πετρελαίου, ήταν στα 1,57, πήγε 2,12, και υπάρχει και μια επιδότηση, δεν ξέρω, που το κατεβάζει στα 1,82. Τέτοιες πικρές κουβέντες διάλεξα να πούμε σήμερα το πρωί, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τίποτα όμως δεν παραμένει πικρό. Η γεύση γίνεται γλυκιά, υπάρχει μια πολύ πολύ γλυκιά επικοινωνία μεταξύ μας, αναμεταξύ μας και ανάμεσά μας, που τα κάνει όλα πιο ωραία. Δεν ξέρω, θα μου πεις, άμα άρχισες από τώρα με τα καλοκαίρια, το καλοκαίρι τι θα κάνεις? Προς το τέλος, προς τον Αύγουστο, που θα έχουμε κουραστεί από τα κουνούπια και από τον κάψονο, θα πέσουμε χειμωνιάτικα τραγούδια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Ο Φίβος, το Ελισάκι και εμείς, μαζί με την Εφέλη, σαλπάρουμε. Ας ανέβουμε πρώτα στο πλοίο και μετά θα σαλπάρουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τελέσε η γραφοτράπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις και πλοία κοντά στα στενά του Ορμούς. Εφικτή η σύναψη συμφωνίας, λέει ο Ρούμπιο, σε άνοδο το πετρέλαιο. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών και το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο Θησίο στις 8, Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία κόμματός του. 36 πρόσφυγες και μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο, νότια της Κρήτης, διασώθηκαν και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία στη Βρετανία, ένας νεκρός και δεκάδες περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Καύσωνας διαρκείας στη Δυτική Ευρώπη, νέο ρεκόρ όλων των εποχών στη Γαλλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Σύρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι αυτός είναι ο στόχος, να φτιάχνει η διάθεση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κάποτε υπήρχε η πρωινή γυμναστική, τώρα υπάρχει ο πρωινός χορός. Και αν έχουμε τραγούδια και αν μας έχει δώσει η παράδοση, ή και ας έχει επηρεαστεί το σήμερα ή το σχεδόν σήμερα από την παράδοση και μας έχει δώσει επίσης τραγούδια τα οποία μπορούν να μας σηκώσουν από τον καναπέ ή από την καρέκλα. Μην κοιτάς που σε βομβαρδίζουμε. Πρώτον, το κάνουμε για αυτοάμυνα. Και δεύτερον, δεν πάψαμε ποτέ να πιστεύουμε στη μεταξύ μας συμφωνία. Είναι εφικτή. Η Δημήτρου Πετρελαίου, να σας πω, έπαθε ένα βέρτιγκο, υποχώρησε πάνω από 5% εν μέσω βομβαρδισμών. Δεν έχει ξαναγίνει μέχρι στιγμής, αλλά κάθε μέρα είναι μια άλλη μέρα. Νετανιάχου, θα συντρίψουμε την Hezbollah όπου και αν κρύβεται. Όπου και αν βρίσκεται, ακόμα και ανάμεσα σε 3.185 αθώους άοπλους Λιβανέζους, συν 34 που σκοτώθηκαν χθες από τα Ισραηλινά πυρά. Σύνολο 3.219 Λιβανέζοι από την έναρξη του πολέμου. Σήμερα ακόμα γίνεται σε ωραίο περιβάλλον στις 8 το βραδάκι στο Θησίο. Μπλε κόκκινο όπως Μπαρτσελώνα, όπως Πανιόνιος, όπως Ελλάδα και αγώνες, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα και το όνομα αυτού στις 8 στο Θησίο. Ο ΠΚΠ κάποια στιγμή παρακαλώ πολύ να γίνει ταινία. Παρακαλώ κύριε Νόλαν, αν μας ακούτε, ο ΠΚΠ ταινιάρα. Καύσωνας σου λέει και μάλιστα άνευ προηγουμένου σε Γαλλία και Βρετανία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αν ήταν χιλιάδες παιδιά, εντάξει. Όμως αν είναι να κλείσει κάπως αυτό το ρεπορταζάκι, είναι αμάν, αμάν, αμάν. Αύριο στις 10 στην πλατεία Κοντζιά, πανσυνταξιουχική συγκέντρωση. Γιατί όπως λένε οι παππούδες, οι γιαγιάδες και οι γονείς μας, οι συντάξεις μας δεν φτάνουν για 10 μέρες. Σαν δεν τρέπεται το δημόσιο, χρωστάει 3 δις ευρώ.

Και έτσι όπως ακούγαμε τη Βεγγέρα και το Γιάννη Πάριο, έρχεται και ένα μήνυμα και λέει: χαιρετίσματα από Δανακό Νάξου. Καλημέρα στο πανέμορφο χωριό πρώτα απ' όλα, στους αγαπημένους κατοίκους, σε εκείνη την μαγική βρύση, εκεί στα όμορφα νερά που τρέχουν και καθόμαστε από κάτω και ταυτόχρονα τσαλαβουτάμε μέσα στα νερά και βλέπουμε και συναυλίες. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν κάθε καλοκαίρι στην Άξο. Λοιπόν, είναι το χωριό, λέει, της Ειρήνης Χάλκου που έγραψε τη Βεγγέρα. Βεγγέρα τώρα, η Βεγγέρα, Βεγγέρα. Πόσοι έχουν ζήσει μια Βεγγέρα? Είναι αυτή η παραδοσιακή βραδινή επίσκεψη που βρίσκονταν όλοι μαζί σε ένα φιλικό σπίτι, που ξεκινούσε εκεί στο Σούρουπο και μπορεί να κρατούσε μέχρι αργά, μη σου πω και μέχρι τα ξημερώματα δηλαδή. Είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής λαογραφίας. Βέβαια η λέξη δεν είναι ελληνική, μας έρχεται από την λατινική. Είναι μια αγαπημένη κοινωνική συνήθεια για κουβεντούλα, για χαλάρωση, για την ανταλλαγή τέλος πάντων των ειδήσεων της περιοχής. Αν είχε σκοπό, ναι. Είχε, αλλά ήταν υπόγειος, δηλαδή δεν σκέφτονταν θα το κάνουμε αυτό για αυτό το λόγο, όχι. Η ενίσχυση των σχέσεων, της καλής γειτονίας, η ψυχαγωγία, ιδιαίτερα εκείνα τα παλιότερα, τα χρόνια που δεν υπήρχε το Μέγαν Τέρας που ονομάστηκε τηλεόραση και που τέλος πάντων τους έκλεισε όλους τον καθένα στο δικό του σπίτι. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει θεατρική παράσταση με τον τίτλο Βεγγέρα. Είναι μια σατυρική κομμωδία ηθών του 19ου αιώνα που έγραψε ο Ηλίας Καπετανάκης και ανέβηκε στο Εθνικό Θέατρο την περίοδο 2009-2010. Αν κάπου κρατάει ακόμα η Βεγγέρα, παρακαλώ ενημερώστε με. Και επειδή θέλετε να συνεχίσετε για λίγο όμως, δεν μπορώ να το κάνω μέχρι το τέλος της εκπομπής, παιδιά, συγχωρέστε με, να συνεχίσετε το χορό, πάμε να το ολοκληρώσουμε.

Λοιπόν, ένα μήνυμα από τη Ρόδο μας έρχεται. Λέει, συγγνώμη, ότι όταν ήμουν πιο μικρή, κάθε Σάββατο πηγαίναμε στο σπίτι της γιαγιάς και μαζευόταν όλη η γειτονιά στα σκαλιά για να κάνουμε το καθιερωμένο γειτονικό. Είναι αυτό που λέγαμε την άλλη φορά, έτσι. Έχει εκλείψει σε μεγάλο βαθμό, βέβαια, με το πέρασμα των χρόνων, αλλά τουλάχιστον προλάβαμε και το ζήσαμε. Και ένα άλλο μήνυμα. Λέει, υπάρχουν ακόμα βαγγέρες στον Κρόκο Κοζάνη, στο χειμώνα όταν καθαρίζουν τα άνθη του Κρόκου, και Κρήτη τα καλοκαίρια. Το έχω δει σε χωριά, όπου οι γυναίκες παίρνουν τα καρεκλάκια τους. Παιδιά, το καρεκλάκια είναι άλλο, προσέξτε το. Είναι άλλο αυτό που βγαίνουμε το απόγευμα, το δειλινό, και άλλο πηγαίνουμε στα σπίτια, συγκεντρωνόμαστε. Αυτό είναι η βεγγέρα, και καθόμαστε μέχρι τα ξημερώματα. Μοιάζει μεν, αλλά δεν είναι το ίδιο. Καλημέρα στο Βύρονα, στη Σαντορίνη, το Πέραμα, Εδιψώ, Τρίκαλα, Νέα Μαργαρίτα, Λευκές Σπάρου, το έγραψα δύο φορές, δεν ξέρω γιατί. Καλημέρα στο Αμίντεο, το Ναύπλιο, το Αϊτχόβεν, που ήρθε στη Θεσσαλονίκη με και χαίρεται τη λιακάδα του. Καλημέρα στο Λουτράκι, τη Δάφνη, Αγνάντι Φθιώτιδος, εκεί οι φίλοι μας καθαρίζουν το αμπέλ και ακούνε δεύτερο. Καλημέρα στο Λίντ, στην Καστοριά. Καλημέρα στην Αγία Παρασκευή. Στην Κέρκυρα τα παιδιά πάνε για μπάνιο. Καλό μπανάκι. Καλημέρα στα Σέρβια, το Λαύριο. Καλημέρα στην Κοζάνη που καλημερίζει με την σειρά της το Λιβαδερό της Κοζάνης. Καλημέρα στον Άνω Κορυδαλό, την Κάρπαθο, τον Πύργο της Ηλίας, την Φλόρινα. Άνθησαν οι φλαμουριές, παιδιά, στη Φλόρινα και μοσχοβολάει ο τόπος και περνάει και ο ποταμός μέσα από την πόλη. Ο Σακουλέβας, έτσι καλά το έγραψα, και είναι πανέμορφα. Δεν ξέρω αν έχετε μυρίσει τη φλαμουριά όταν ανθίζει. Είναι μια μαγεία. Εγώ έχω μία στην αυλή και δόξα τω Θεώ καλά τα πηγαίνει. Αλλά κάποια στιγμή βρέθηκα στην Αραπίτσα, πώς λέγεται εκεί, στον Άγιο Νικόλα, όπου είναι, που τρέχει το ποταμάκι και έχει και κάτι έτσι ταβέρνες. Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω κάπως έτσι λέγεται. Που είναι πάνω από την... που είναι πάνω από την Άουσα, αυτό. Λοιπόν, και ήταν κάποιες φλαμουριές μαζί.

Εμένες, παιδιά, δεν μπορείς να σταθείς από τη μυρωδιά. Είναι υπέροχα. Είναι πανέμορφα. Άρε, φύση. Πώς το έλεγε ο Θανάσης Πέγκος. Πάρε ένα μπισκότο, φύση. Καλημέρα στην Ιγουμενίτσα, στον Αρχάγγελο της Ρόδου. Καλημέρα στον Πύργο. Στο Δανακό, βέβαια, της Νάξου. Στο Χαλάνδρη, το Πίθιο, το Βερολίνο. Το Πόρτο Χέλι και το Αστικό 14 της Λαμίας αυτή τη φορά.

Κοιτάξτε να δείτε τώρα, θα εκμεταλλευτούμε αυτή την πολυτέλεια που δίνουν τα τραγούδια και το ραδιόφωνο. Και από το 2021 που πρωτακούσαμε το τραγούδι αυτό, δηλαδή τα αντίθετα με τον Βασίλη Σκουλά, θα κάνουμε μέγαν άλμα και θα βρεθούμε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70. Τότε που άδειαζαν οι δρόμοι και ακουγόταν αυτό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και φτάσαμε στα 5 λεπτά μετά τις 11 και μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Απλά και Αγαπημένα. Και είμαστε εδώ, η σύνθεση της ομάδας παραμένει ίδια. Η Χάρα Γιαννοπούλου στον ήχο και η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Και εσείς που βοηθάτε τόσο πολύ και εμπλουτίζετε την εκπομπή με τα μηνύματά σας, με τις φωτογραφίες σας. Ένα μήνυμα που μας ήρθε από τη Ζήτσα Ιωαννίνων περί Βεγγέρας. Λέει ελληνιστή, εμείς τη λέμε νυχτέρι. Νυχτερινή συγκέντρωση, ιδίως στις ατέλειωτες χειμωνιάτικες νύχτες. Ναι, ναι, έτσι όπως το λέτε. Πραγματικά. Ξέρω και εγώ, θυμάμαι που μου έλεγε ο πατέρας μου εκεί στην Ινώη της Κοζάνης. Το χιόνι, παιδιά, δεν σε άφηνε να ανοίξει την πόρτα που λέει ο λόγος να βγεις έξω. Και μαζεύονταν στα σπίτια, μία του ενός, μία του άλλου, με τα φτιάρια, ξέρετε, σκάβανε. Και περνούσαν τις νύχτες τους εκεί, με χαρτάκι, με κουβεντούλα. Φαγάκι, ωραίο. Στα Γιάννενα, λοιπόν, ηλιοφόρος Δωδώνης είναι ο δρόμος με τις φλαμουριές, μαθαίνουμε σήμερα. Και η οδός Δόμπολη, ο δρόμος με τις κουτσουπιές. Κουτσουπιές είναι πανέμορφες, αλλά δεν μυρίζουν. Οι φλαμουριές είναι αυτές που είναι και κάνουν και ωραίο τσαγάκι ως γνωστόν, το γνωστόν Τίλιον. 7 λεπτά μετά τις 11 και. Με τι θα συνεχίσουμε, με Μουβρίνη.

Ενώ συνεχίζουν να έρχονται τα μηνύματα από την Βρετανία για τον καύσωνα, δηλαδή δεν είναι τέλος πάντων υπερβολή της επικαιρότητας και του ρεπορτάζ, έτσι είναι τα πράγματα, και λένε οι φίλοι μας από εκεί να έρθουμε Ελλάδα, λέει, να ζήσουμε λίγη δροσιά. 11 λεπτά μετά τις 11, για πάμε να δούμε πώς θα επικοινωνήσουμε και αυτή την ώρα. Καμία διαφορά με την προηγούμενη, το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, 2, 10, 60, 13, 168 και 169, με δυσκολία. Αλλά το Viber πιο εύκολα, στο Viber έρχονται τα μηνύματά σας. Αν τα στείλετε στο δεύτερο πρόγραμμα, αλλά με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Αυτοί είμαστε και έτσι θα επικοινωνήσετε μαζί μας. Παιδιά, χθες έκανα κάτι δουλειά στο σπίτι, ξεσκαρτάρισμα δηλαδή και πέταμα, δηλαδή που μου αρέσει εμένα να βγάζω πράγμα και να πετάω, και ξαφνικά πάγωσε ο χρόνος. Το βλέμμα έμεινε κολλημένο σε ένα χαρτονόμισμα των 50 δραχμών. 50 δραχμών. Παιδιά, συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα πάρα πολύ.

Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από τότε που τοποθέτησαν το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη στο πεζοδρόμιο της Αρεοπαγήτου. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι γνωρίζετε το θέμα και το ρεπορτάζ, που κάποιοι άγνωστοι έσπασαν ένα κομμάτι του. Κυκλοφορεί και μια φωτογραφία μετά το makeover του Βάνταλου, που δείχνει ότι έχει σπάσει και έχει αφαιρεθεί από το σκελετό των γυαλιών του ποιητή ένα μεγάλο κομμάτι. Έτσι λοιπόν το έργο του γλύπτη Πραξιτέλη Τζα Νου Λίνου, που τοποθετήθηκε στους πρόποδες της Ακρόπολης, είναι πολλές μέρες, 21 Απριλίου έγινε αυτό, υπέστη μέσα σε πολύ λίγες ημέρες αυτόν τον βανδαλισμό από αγνώστους. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε αν έγινε από πρόθεση ή από αμέλεια, αλλά πάντως σίγουρα δεν αποδόθηκε ο δέοντας, σεβασμός τέλος πάντων στο συγκεκριμένο άγαλμα. Βλέπεις κάτι τόσο αυτό. Πρόσεχε και λίγο, λέμε, αν έγινε από απροσεξία, αν έγινε επί τούτου, καλά δεν το συζητώ. Να πούμε ότι αποκαταστάθηκε άμεσα με τη φροντίδα του γλύπτη και του Χαλκοχίτη, αλλά και σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Αθηναίων. Το γεγονός πως ο δημιουργός Πραξιτέλης Τζανουλίνος σκέφτηκε τον ποιητή καθιστό σε μια θέση ελεύθερη δίπλα του, δηλαδή κάθε στην άκρη ο Καβάφης και δίπλα υπάρχει έτσι, η ελευθερία να καθίσει κάποιος, ενθαρρύνει τους πολίτες να παρατηρήσουν το έργο από κοντά, να μοιραστούν μερικές στιγμές με τον ποιητή και γιατί όχι να φωτογραφηθούν μαζί του. Αν θέλετε τη γνώμη μου, παρότι δύσκολα μου αρέσουν τα αγάλματα και οι πρωτομές προς τιμήν, ξέρω εγώ κτλ., γιατί έχουμε να μετρήσουμε και 38 αποτυχίες στο παρελθόν εδώ που τα λέμε, θέλω να στηρίξω το συγκεκριμένο έργο, γιατί πιστεύω πως εδώ ξεπερνάμε αυτό το τυπικό, ρε παιδί μου, το στερεοτυπικό αν θέλετε, και το μνημιακό, και περνάμε έτσι το κατόφλι του οικείου, του διαδραστικού και γιατί όχι και της επικοινωνίας. Μου το παρέδωσε το μήνυμα ο καλλιτέχνης, αυτό θέλω να πω.

Χθες έβλεπα το Studio 4 και είχαν καλεσμένη τη Ματούλα Ζαμάνη. Δεν θα σας πω πολλά, θα σας πω μόνο Netflix και δείτε το. Χύμαρος το κορίτσι αυτό, ανεπιτίδευτη, αυθόρμητη, απλή και αγαπημένη. Σε κάποιο σημείο της συνέντευξης μίλησε για τη μαμά της, η οποία πάντα έχει δίπλα της ένα ραδιόφωνο και ακούει μόνιμα δεύτερο πρόγραμμα. Τι να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας, εννοείται. Και αν ακούει αυτή τη στιγμή η μαμά Ματούλας, την καλημέρα μας.

Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και αυτό το πρώτο τελευταίο μας ημίωρο. Πάμε σιγά σιγά να ετοιμάσουμε και βαλίτσες, όχι για διακοπές, διότι όταν έρχεται τελευταίο ημίωρο σημαίνει ότι σιγά σιγά εμείς πρέπει να αποχωρήσουμε, γιατί ποιος θα έρθει? Θα έρθει η Ελένη Γιαννοπούλου στις 12. Στη ΣΥΠΑ τα δικαστήρια κατακλείζονται από αγωγές που δημιουργούνται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Και στην Κίνα τα ρομπότ συλλέγουν τσάι σε ορεινές φυτείες. Άντε, στα δικά μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 16 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο στην ατζέντα μεταξύ άλλων η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών και το Ταμείο Ανάκαμψης. Δημοσκόπηση interview στο 29,5% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, τέταρτη Καριστιανού. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του ορμού, εφικτή η σύναψη συμφωνίας, λέει ο Ρούμπιο. Μήνυμα Χαμενεή σε Ηνωμένες Πολιτείες: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Σε άνοδο το πετρέλαιο. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Καύσωνας διαρκείας στη Δυτική Ευρώπη, νέο ρεκόρ όλων των εποχών και 7 θάνατοι στη Γαλλία. Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία στη Βρετανία, ένας νεκρός και δεκάδες περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα συμφωνήσουν με την είδηση που ακολουθεί. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γυμναστικής σήκωσε όλες τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί σε αθλητές από τη Ρωσία και την Λευκορωσία σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ακολουθώντας το παράδειγμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμναστικής, σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Κυριακή που μας πέρασε, η Ευρωπαϊκή Γυμναστική ανέφερε ότι η εκτελεστική της επιτροπή αποφάσισε μετά από διαδικτυακή ψηφοφορία ότι οι αθλητές από τις δύο χώρες μπορούν να αγωνιστούν ξανά με άμεση ισχύ, φορώντας τα εθνικά του σύμβολα όπως σημαίες και ύμνους. Θα θυμίσουμε ότι η Ρωσίδα γυμνάστρια η Αντζελίνα Μελνίκοβα κέρδισε τον παγκόσμιο τίτλο στο σύνθετο και στο άλμα πέρσι, αγωνιζόμενη υπό ουδέτερη σημαία. Μήτε σημαία, μήτε χρώματα, μήτε τίποτα. Μήτε ύμνη, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Αν με ρωτάτε, που δεν με ρωτάτε, αλλά θα σας πω, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, αν είναι να κινηθούμε σε ένα επίπεδο κρατών και αδικιών, ας γίνει αυτό καθολικά και χωρίς τις γνωστές εξαιρέσεις. Αλλιώς, πεδίων δόξης λαμπρών.

Έτσι όπως πηγαίνουμε σιγά σιγά για το τέλος, να πούμε πω αλήθεια, όλες αυτές τις καλημέρες, παιδιά, πώς τις μάζεψα? Όχι, μπράβο μου. Μερικές φορές με θαυμάζω. Καλημέρα στην Νεανή, το Ζευγολατιό, την Ηλιούπολη, τη Φινικούντα, τη χωριστή της Δράμας. Καλημέρα στην Αναστασία, με χαιρετισμούς, και καλημέρα στη Μαργαρίτα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο εργαστήρι συντήρησης στο Μουσείο Καρδίτσας, αλλά και στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργου. Στα μουσεία είπαμε, έτσι, πρωί, δεν ξέρω και το απόγευμα, αλλά δεν ξέρω τι ώρα κλείνουν. Συντονισμένοι με δεύτερο. Καλημέρα στη χώρα της Νάξου, στη Ζήτσα Ιωαννίνων, Μαραθώκαμπο, Θεσσαλονίκη, Αδριανή Δράμας, Ρόδο, Πτολεμαϊδα και Κουτσελιό. Λοιπόν, στο Τσέστερ 9 και 5 το πρωί δική τους ώρα είχαν 24 βαθμούς. Χθες είχαν 32, αλλά με αίσθηση 36. Και το Λέστερ με καύσωνα μας λέει: καλημέρα στην Κυψέλη, καλημέρα στην Καβάλα, καλημέρα ηλιόλου στο Νόριτς, η Μύκονος είναι εδώ, το παλαιοχώρι της Λέσβου, και να πούμε χρόνια πολλά στο Χριστινάκι εκεί που έχει γενέθλια σήμερα. Καλημέρα στα Καμίνια, στους φίλους που κάθε πρωί τη διαδρομή τους Πάτρα, Άρτα, την κάνουν με δεύτερο πρόγραμμα παρέα. Καλημέρα στο μικρό βιβλιοπωλείο του Αστακού, με χαιρετισμού στο μικρό και όμορφο εινοποιείο του Αστακού, δύο μικρά κάνουν τι ένα μεγάλο. Καλημέρα στην Κασάνδρα, στους συνοδοιπόρους, στο φωνητικό σύλλογο της Καβάλας, στο Αγρίνιο, τη Μεσοράχη Σερών, την Κλεισούρα Καστοριά, στη Γλυφάδα, το νούμερο 22 Αστικό Καβάλα, στα αστικά σήμερα δίνουν και παίρνουν, με χαιρετισμού στο 14 και 37 Ιωαννίνων. Καλημέρα στο Άμπελο Garden, έτσι το λέγανε, τους λέγανε τσεμπελό και όπως λέει όταν ήταν μικρή. Και εκεί έχουν τζιτζιφιά που επίσης μοσχοβολάει. Αυτό δεν το ήξερα. Είναι μια πληροφορία. Όσο ζω, μαθαίνω. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Είδατε που σας είπα ότι με θαυμάζω. Πότε τα μάζεψα όλα αυτά? Καλημέρα στον Πλαταμόνα. Ξύπνησαν οι χελωνίτσες και βγήκανε φωτογραφία. Ο Πλαταμόνας χαιρετάει τα Γιάννενα. Καλημέρα στην Πηλαία, το Άστρο, τη Ζαχάρο και την Ελευσίνα, το Νέο Φάληρο. Τους Αγίους Ανεργύρους, το Άνω Γαλάτσι, όπου εκεί δεν ακούει. Πέρα από το Άνω Γαλάτσι δεν ακούει μόνο η μαμά της Ματούλας, αλλά και η μαμά της Ανούλας. Καλημέρα, μαμά.

Οι οδηγίες που πήρα από τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στον ήχο είναι: θα μιλήσεις το ελάχιστο αν θες να παίξεις και το επόμενο τραγούδι. Θέλω, κλείνω, εύχομαι αύριο να είμαστε και πάλι μαζί. Έρχεται η Ελένη Γιαννοπούλου, όμορφη μέρα να έχουμε.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Με το Daydream, ο Delta επιστρέφει στον ήχο που είχε και το υπερεπιτυχημένο σίγγλ του Strange. Ονειρευτείτε με τα μάτια ανοιχτά λοιπόν, αυτό είναι το Daydream.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία, από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία, ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Και αυτό ήταν ένα τραγούδι του Μεσχέ Μινιμάλ που είχε τίτλο «Νέα αρχή». Νέα αρχή και για εμάς, αλλά για αυτό το πρωινό, το πρωινό της Τρίτης που το ημερολόγιο δείχνει 26/5/26, μια ημερομηνία με μια έτσι παράξενη συμμετρία. Ελπίζουμε το ίδιο συμμετρική να είναι και η μέρα που ήρθε και προχωρά. Και εμείς θα προχωρήσουμε εδώ παρέα, αν το θέλετε κι εσείς, έως τις 2. Το εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και δεν ξέρω αν θα χαθούμε μαζί που έλεγε πριν ο Μεσχέ Μινιμάλ, αλλά αν θέλετε, όντως, ελάτε να χαθούμε σε αυτή τη μέρα και σε αυτόν τον καιρό που αλλάζει συνεχώς και σε αυτόν τον ήλιο αυτού του μεσημεριού και μαζί ή ξεχωριστά, όπως προτιμάτε. Πάμε να πάρουμε φόρα, να δώσουμε λίγο ρυθμό για να έρθουν μετά και οι απαραίτητες συστάσεις. Καλώς σας βρήκαμε!

Και αυτό ήταν ο πολύ ρυθμικός ήλιος του μεσημεριού. Ήταν ένα συγκρότημα που είχε όνομα «Τα φώτα που σβήνουν» και ήταν το συγκρότημα του Στάθη Δρογόση. Εκεί τον πρωτογνωρίσαμε, το Στάθη που τον συναντάμε και τα Σάββατα με την Αντέλμα του εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Και αυτό ήταν ο ήλιος του μεσημεριού. Εμείς με ήλιο ξεκινήσαμε, βέβαια, στην πορεία, στο δρόμο, στη διαδρομή. Αυτός ο ήλιος έγινε συννεφιά και μετά πάλι λιακάδα και μετά ξανά συννεφιά και αέρας. Τέλος πάντων, με ήλιο φτάσαμε. Ελπίζω να διατηρείται εκεί έξω. Κάπως έτσι θα πηγαίνουν αυτές οι τελευταίες μέρες του Μάη. Και κρίμα να είμαστε τόσο μόνοι, είπε το τραγούδι, αλλά εμείς νομίζω ότι δεν νιώθουμε ποτέ μα ποτέ μόνοι, ειδικά αυτές τις ώρες, τα πρωινά που γίνονται μεσημέρια, τώρα που συναντιόμαστε στον αέρα, που έρχεστε κι εσείς να μας συναντήσετε. Θα δώσω τους τρόπους επικοινωνίας, αφού πρώτα σας πω ότι και σήμερα η Χαρά Γιαννοπούλου είναι υπεύθυνη για αυτό που ακούτε, για αυτά που φτάνουν έως εκεί ηχητικά, φροντίζει τους ήχους μας. Να πω επίσης ότι μια μοναξιά τη νιώθουμε, γιατί πάλι δεν έχουμε την Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να απαντάμε στα τηλεφωνήματά σας, αλλά έχουμε άλλους τρόπους. Έχουμε το Facebook, έχουμε το Viber, κυρίως το Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, η μεγάλη μας ομάδα εκεί και τα μηνύματά σας που τα περιμένουμε όπως κάθε πρωινό εδώ στο δεύτερο. Στο Facebook, αν αξιοποιείτε αυτό το μέσο, σε λίγο θα βρείτε την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό. Μπορούμε όμως να επικοινωνούμε και από το Messenger του δεύτερου. Αυτά τα εισαγωγικά, η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καθημερινά εδώ, από τις 12 έως τις 2, προχωράμε.

Τι ωραίο και χαριτωμένο να φανταστείτε αυτό το τραγούδι. Το θυμόμαστε από την αρχή της δεκαετίας του 90 και δεν είναι και από εκείνα τα τραγούδια που ακούγονται πολύ. Αλλά έχει κάτι, έχει κάτι και ο τρόπος της Κρίστης Στασινοπούλου που το τραγουδά. Πριν είχαμε την Ευανθία Ρεμπούτσικα και τον Άρη Δαβαράκη στην Ηλιοφάνεια με τη φωνή του Γιώργου Πέρη. Και μετά ήρθε πάλι η Ευανθία Ρεμπούτσικα, αλλά εδώ με τους στίχους ενός άλλου πολύ αγαπημένου συνθέτη, του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, για τη φωνή της Κρίστης Στασινοπούλου. Αυτό το «Σε φιλάω, μα το φιλάω», αυτό το παιχνιδιάρικο, όπως και στην Αμερική και στον πόλεμο με το Ιράν. «Σε βομβαρδίζω, αλλά λέω και πως θα συμφωνήσω σύντομα μαζί σου». Τον τελευταίο καιρό μιλούσαν για πρόοδο οι δύο δυνάμεις, έτσι, που ανταλλάσσουν βομβαρδισμούς. Συνέχισαν όμως να τους ανταλλάσσουν τους βομβαρδισμούς και βεβαίως συνεχίζεται και η ακρίβεια. Κάθε μέρα πολέμου που περνά θα κάνουμε καιρό για να την αποπληρώσουμε, μέχρι κάποτε να ισορροπήσουμε. Παράνοια δηλαδή, έτσι, παράνοια κανονική. Οπότε από το κρυφτό και το φιλί, ας κρατήσουμε το φιλί.

Αυτό ήταν το Κράτα το Φιλί, ένα τραγούδι με αρκετά καλοκαιρινό αίσθημα. Ήταν η Πετρής Αλπέα και ο Αντώνης Καλογιάννης και ο Δημήτρης Χριστοδούλου έγραψε αυτούς τους στίχους. Το καλοκαιρινό αίσθημα φαίνεται και στον τίτλο αυτού του δίσκου. Στο μακρινό 1973, για μια σταγόνα αλάτι, ο τίτλος. Και μια που πλησιάζει το καλοκαίρι και πλησιάζει πάρα μα πάρα πολύ, να μείνουμε λίγο εκεί και στα πλάσματα της θάλασσας και σε αυτές τις εποχές. Πάνος Λουίζος τώρα και Λευτέρης Παπαδόπουλος. Έτσι να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά.

Και βέβαια ήταν ο Γιάννης Καλατζής από εκείνα τα τραγούδια από το παρελθόν που με κάποιο έτσι μυστηριώδη τρόπο έχουν γραφτεί πλέον στο DNA μας και μας θυμίζουν εικόνες καλοκαιρινές. Αυτή ήταν η Γοργόνα, ωραία να έρθει το καλοκαίρι, μην έρθει μόνο όπως έχει έρθει στην Ευρώπη, τη Βόρεια Ευρώπη. Δεν ξέρω αν διαβάζετε να ακούτε τι γίνεται. Ένα πρωτοφανές για την εποχή, κύμα καύσωνα εκεί. Θα τα πούμε και μετά, γιατί τώρα θέλουμε να σταθούμε λίγο ακόμη στη δική μας γειτονιά μέχρι να έρθουν οι τίτλοι. Οι τίτλοι των ειδήσεων από το Earth News Radio σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετά θύματα. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Αριοπάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στο 29,5% η Νέα Δημοκρατία με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα που είναι του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Interview. Τέταρτο το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. 17 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς. Μήνυμα Χαμενεΐ σε Ηνωμένες Πολιτείες: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή, σε άνοδο το πετρέλαιο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Πολλά είναι εκείνα που δεν ξέρουμε, πολλά είναι τα πράγματα που δεν ξέρουμε και που χάνουμε και την αίσθηση του χρόνου. Δεν ξέρουμε αν είναι Τρίτη ή Τετάρτη και όλα τα άλλα που είπε ο Παύλος Παυλίδης. Εγώ να σας πω ότι Τρίτη είναι και πλησιάζουμε ολοταχώς προς το κλείσιμο ενός ακόμη μήνα, του τελευταίου της Άνοιξης, για να υποδεχτούμε μετά το καλοκαίρι, 26 του Μάη, στο ημερολόγιο. Παράξενα τα πράγματα, όπως σας έλεγα και πριν, στην Ευρώπη. Κύμα καύσωνα, ένας διαφορετικός, εντελώς διαφορετικός καιρός από ό,τι έχουν συνηθίσει οι κάτοικοι της Βόρειας Ευρώπης. Εκεί Βρετανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Πορτογαλία πλήττονται από καταστάσεις τις οποίες και δεν τις γνωρίζουν καλά και δεν τις έχουν συνηθίσει, γιατί έχουμε, λέει, ρεκόρ θερμοκρασιών. Όπου υπάρχουν παραλίες γέμισαν και μάλιστα στη Γαλλία δυστυχώς είχαμε και θανάτους οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τη ζέστη και δεν έχει μπει το καλοκαίρι ακόμη για τα καλά. Ο θερμικός θόλος, όπως λένε οι επιστήμονες, είναι αυτός που προκαλεί αυτές τις θερμοκρασίες ρεκόρ το Μάιο. Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης συνεχίζουν να έχουν ακραία ζέστη αυτή την εβδομάδα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ένας ακόμη τρόπος να διαπιστώσουμε ότι το κλίμα έχει αλλάξει αισθητά, η κλιματική αλλαγή υπάρχει και είναι απολύτως αισθητή. Οι περιοχές, λέει, της Πορτογαλίας μπορεί και να καταγράψουν θερμοκρασίες σχεδόν 40 βαθμούς Κελσίου και το ίδιο συμβαίνει και στη Νότια Ιταλία. Και ξαναλέω, είναι 26 Μαΐου, ένα πρώιμο αξιοσημείωτο διαρκές κύμα καύσωνα, περίπου 12 βαθμούς παραπάνω από το κανονικό, ή θερμοκρασίες. Αυτά συμβαίνουν, ελπίζουμε να περάσει γρήγορα, κάτι να γίνει και να σπάσει αυτός ο θερμικός θόλος και να απελευθερωθεί η ωραία όμορφη ατμόσφαιρα της γης. Ωραία και ρομαντικά τα λέμε, αν ζούσαμε σε άλλους καιρούς και σε άλλες εποχές, μπορεί και να ήταν έτσι. Πάμε να ζήσουμε τώρα σε άλλη Ήπειρο. Μόνο παρέα με τα τραγούδια. Πάμε εκεί που ζει αυτό το καιρό η Μόνικα.

Και αυτό είναι το όλο καινούριο τραγούδι που μας έρχεται από την άλλη πλευρά του πλανήτη, από εκεί που τον τελευταίο καιρό ζει και δημιουργεί η Μόνικα, η γνωστή Μόνικα, η δικιά μας Μόνικα, εκείνη που χρησιμοποιεί αυτές τις ωραίες, τις απλωμένες μουσικές. Αυτό το καιρό βρίσκεται στο LA, κάνει και βόλτα στη Νέα Υόρκη και από τις εμπειρίες της και τις εικόνες της φτιάχνει τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε τώρα, New York Windmills. Αυτός είναι ο τίτλος αυτού του ολοκένουργιου τραγουδιού και διαβάζω ότι σήμερα έχει τα γενέθλιά της η Μόνικα, οπότε τη θυμηθήκαμε και με τα καινούργια της, να της ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Σήμερα που είναι και μια ιδιαίτερη μέρα, θα έχουμε το απόγευμα και αναγγελίες νέων κομμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας στις 8 το βράδυ ανακοινώνει το νέο κόμμα. Έτσι κι αλλιώς μας έχουν προειδεάσει, υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Κόκκινο και μπλε θα είναι το χρώμα του νέου κόμματος, όπως τα χρώματα της Μπαρτσελόνα δηλαδή. Και σήμερα στην παρουσίαση υπήρχε και κυκλοφορούσε η είδηση ότι γνωστός συνθέτης έχει γράψει ένα κομμάτι για ένα βίντεο που θα προβληθεί εκεί. Ο γνωστός συνθέτης είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης, αποκαλύφθηκε. Θα δούμε το βράδυ τι γίνεται. Κρατάμε το Σταμάτη Κραουνάκη πάντως. Αυτό μπορούμε να κρατήσουμε εμείς εδώ στο δεύτερο. Και τον έχουμε ένα τραγούδα παρέα με τη Λίνα Νικολακοπούλου για τις πολλές κουβέντες που θα γίνουν.

0: αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
1: Και αυτό ήταν ο Γιώργος Μαρίνος και ένα τραγούδι για τους φίλους μας, τους Γαλλομαθείς. Φυσικά όχι μόνο, γιατί πρόκειται για λέξεις που όλοι τις γνωρίζουμε. Λοιπόν, κρατήσαμε για λίγο ακόμη το Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Αυτό ήταν το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, με τον μοναδικό πραγματικά τρόπο του Γιώργου Μαρίνου. Νομίζω ότι κανείς δεν θα μπορούσε να τραγουδήσει πιο ωραίο αυτό το τραγούδι. Ίσως μόνο η Αρλέτα που το έχει τραγουδήσει και εκείνη. Τώρα, ανατολικά ή δυτικά, τα δικά μας τα μέρη σαν ΕΔΕΜ τα βλέπουν πάρα πολύ. Διαβάζω ότι άλμα είχαμε στον τουρισμό το πρώτο τρίμηνο αυτής της χρονιάς. Φανταστείτε τι έχει να γίνει το καλοκαίρι. Παρά τον πόλεμο, παρά την αναταραχή και τις αυξήσεις στις τιμές που συμβαίνουν στον κόσμο, εδώ τα πράγματα πάνε καλά στον τουρισμό, τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα. Κατά 38% αυξήθηκαν οι επισκέπτες στη χώρα μας το Μάρτιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, και αυξήθηκαν, λέει, και οι εισπράξεις. Οι τουρίστες καλά κρατούν, έρχονται κυρίως από Γερμανία, Αγγλία και Γαλλία. Οι Αμερικάνοι δεν έρχονται πολύ, και αυτό γιατί εκεί έχουν θέματα, έχουν προβλήματα. Το δολάριο με τον πόλεμο έχει αποδυναμωθεί. Πολύ ακριβές πλέον οι υπερατλαντικές διακοπές για τους Αμερικανούς. Διεθνείς οι αναταράξεις. Ευπρόσδεκτοι, ευπρόσδεκτοι οι τουρίστες στα μέρη μας. Εμείς να δούμε που θα πάμε. Έχει καμιά ιδέα ο Κωστής Μαραβέγιας?
2: Only solution.

Welcome to Greece. Αυτά ήταν ο Κωστής Μαραβέγιας που με το δικό του τρόπο και με το δικό του ρυθμό υποδέχεται στην Ελλάδα με αυτό το Welcome to Greece, με αυτή την έτσι ελαφριά του ηρωνία, ελαφριά ή βαριά δεν ξέρω. Ωραία που έρχονται οι τουρίστες εδώ στα μέρη μας, αλλά μια έρευνα που κυκλοφόρησε και θα την πω τώρα λίγο πριν το τέλος της πρώτης μας ώρας και θα κλείσουμε με τα θέματα αυτά, τα ολίγων ανησυχητικά. Μια άλλη έρευνα που κυκλοφόρησε και αξιολογεί το κλιματικό ρίσκο στις μεγαλοπόλεις όλου του κόσμου παρουσιάζει την Αθήνα ως την τρίτη πιο εκτεθειμένη μεγαλούπολη στην Ευρώπη όσον αφορά το σύνολο των φυσικών και κλιματικών κινδύνων. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι, αλλά με διαφορά πρώτη είναι η Αθήνα στους καύσονες και στο θερμικό στρες. Ουσιαστικά, ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι είμαστε οι πιο ευάλωτοι της Ευρώπης στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Και αυτό δεν το λες απλό, δεν το λες ακίνδυνο, δεν το λες εύκολο. Οι καύσονες έχουν αναγνωριστεί παγκοσμίως ως το πιο θανατηφόρο, ακραίο καιρικό φαινόμενο που προκαλεί μάλιστα και απώλεια παραγωγικότητας. Και όχι μόνο οι καύσονες, αλλά είμαστε και στις πιο ευάλωτες πόλεις της Ευρώπης όσον αφορά τις συνέπειες από τις πυρκαγιές και τις φοδρές βροχοπτώσεις, τις πλημμύρες, το χαλάζι και το κρύο. Όλα αυτά τα ωραία τα έχουμε εδώ και κυκλοφορούν στις έρευνες. Και ύστερα λέμε για το ωραίο μας κλίμα και τις ωραίες μας συνθήκες που όλα αυτά τα είχαμε, αλλά πλέον ευάλωτοι εντελώς. Μήπως να αλλάξουμε χώρα, μήπως να αλλάξουμε πόλη τουλάχιστον. Μήπως να πάμε σε εκείνη την παράλληλη πόλη που χορεύουν όλοι, σε αυτό το καινούριο τραγούδι που το έχουμε αγαπήσει τελευταία. Πάμε με αυτό να κλείσουμε την πρώτη ώρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενιγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε ξανά, εισαγωγή στη δεύτερη δικιά μας ώρα, τώρα που το ρολόι δείχνει 6 λεπτά μετά τη μία. Εδώ και μισή περίπου ώρα τους ήχους μας φροντίζει πάρα πολύ ωραία, όπως κάνει πάντα ο Νίκος Τσιπλάκης. Να σας ξαναπώ, γιατί βλέπω ότι καλείτε, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά. Να σας πω ότι η Έρη Γκίντζου δεν βρίσκεται σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο, οπότε η επικοινωνία γίνεται μόνο μέσω του Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τα βλέπουμε, ή μέσα από το Facebook στην ανάρτηση της σημερινής εκπομπής, ή στο Messenger του Facebook. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και αφού πριν κλείσαμε με την παράλληλη πόλη, που καλό θα είναι επειδή είναι καινούριο τραγούδι, να αναφέρω ότι ανήκει στο Μιχάλη Ατσάλη και στην Ολίνα Άλση, που το ερμήνευσαν κιόλας παρέα. Αφού κλείσαμε με την πόλη την παράλληλη, είπαμε να βρεθούμε και σε μια πέρα χώρα, να ξεκινήσουμε έτσι με το Φίβο Δελιβοριά, που έφτιαξε σε τραγούδι μια χώρα στην οποία πολύ θα θέλαμε να ζούμε. Και μια τέτοια χώρα πάλι στα τραγούδια θα την αναζητήσουμε για μια ακόμη ώρα. Εδώ είμαστε, προχωράμε. Για πείτε, που έλεγε και πριν ο Φίβος. Έχετε πει δηλαδή, και θα τα πούμε σε λίγο.

Δύσκολα πράγματα όλα αυτά. Τι να λέμε τώρα και τι να απαντήσουμε για να είμαστε και ακριβείς. Αυτό ήταν το «Πες μου», Αλκίνος Ιωαννίδης, ένα τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη από την εποχή που έφτιαχναν παρέα τραγούδια. Κρατάμε αυτό το «Πες μου» γιατί και εσείς είπατε πολλά μέχρι τώρα και πολλά και όμορφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα λόγια που έρχονται από τόσο διαφορετικές και τόσες πολλές περιοχές της Ελλάδας, ενίοτε και του κόσμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά. Καλό μεσημέρι να ευχηθώ σε Σαντορίνη, Πάικο, Πλατίκαμπο, Αγία Παρασκευή, Γορτινία, στην Κομωτινή που οι φίλοι εκεί έχουν ωραίες θεατρικές παραστάσεις, στο Πέραμα, στην Ικαρία, στο φίλο που μας ακούει από ένα γυμναστήριο και ελπίζω να του δίνουμε φόρα έτσι αυτή την ώρα. Επίσης στη Χίο, τα Χανιά, τη Στυλίδα, την Αύπακτο, το Γαλάτσι, το Αμίντεο, την Καλυθέα, την Καρδίτσα, τη Λαμία, τη Λυκόβρηση, την Κερκίνη, την Πτολεμαΐδα, την Κηφισιά. Και καλό μεσημέρι και σε μια μαμά που θέλει να χαρίσει στο μωρό της που το λένε Μαρία. Βεβαίως, να χαρίσουμε όλα τα τραγούδια και προς όλους μια θάλασσα αγάπη που έρχεται αμέσως τώρα. Θάλασσα η αγάπη πραγματικά. Ρίτα Τονοπούλου και Σταυροσιόλας, η Ρίτα τραγουδά κιόλας, αλλά γράφει και στίχους.

Να τες πάλι οι θάλασσες και να και που ανήκουμε, ανήκουμε στο καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι που έρχεται, αυτό το καλοκαίρι που πλησιάζει, ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια, τα σχετικά πρόσφατα, από την Ατάσα Αποφίλιου, αυτή ήταν η Φολέγανδρος. Ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος που έγραψε τους στίχους δεν χρησιμοποίησε πουθενά το όνομα αυτού του υπέροχου νησιού, αλλά προφανώς αυτό το νησί το έδωσε έμπνευση. Θέμης Καραμουρατίδης βεβαίως στη μουσική, οι τρεις τους ετοιμάζουν καινούριο δίσκο, ετοιμάζουν και μια καινούρια σειρά συναυλιών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αλλά μιλώντας για νησιά και για τα καλοκαίρια που πλησιάζουν και μια που ακούσαμε τη Φολέγανδρο, να σας πω ότι έχουν γίνει και γίνονται συνεχώς πάρα πολλές έρευνες και αναδεικνύονται οι προτιμήσεις των επισκεπτών αλλά και οι δικές μας για τα νησιά. Μια καινούργια έρευνα φανερώθηκε και καταπιάνεται με το ελληνικό νησί εκείνο που βρίσκεται στην κορυφή των κινηματογραφικών προορισμών, δηλαδή το νησί που επιλέγουν πλέον οι κινηματογραφιστές από ολόκληρο τον κόσμο για να πάρουν πλάνα. Και όχι, αυτό το νησί δεν είναι η Σαντορίνη. Σύμφωνα με μια πολύ δημοφιλή βρετανική ιστοσελίδα, το νησί εκείνο που είναι κορυφαίος προορισμός για ταξιδιωτικές εμπειρίες εμπνευσμένες από κινηματογραφικές παραγωγές είναι στις Ποράδες και είναι η Σκόπελος, και νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ η ταινία «Μάμα Μία», φαντάζομαι τη θυμόσαστε, που γυρίστηκε στη Σκόπελο με τις τόσο ιδιαίτερες φυσικές ομορφιές, με τα καταπράσινα τοπία, με τα δάση από πεύκα που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα και τα γαλαζοπράσινα νερά. Έχουμε τόσο όμορφα νησιά, τόσο ωραίους τόπους, σχεδόν κινηματογραφικούς, να βουτυχτούμε στις θάλασσές μας. Ανυπομονούμε.

0: Να τα στη θάλασσα πάλι, να τα αρχιπελάγη, να το σκιοποιητή τη θάλασσα, ο Οδυσσέας Ελίτης. Ήταν ο Ηλίας Ανδριόπουλος και ένα τραγούδι που πολύ το έχουμε αγαπήσει. Άλγες της Πρωτοψάλτη, εδώ, έτσι όπως το ερμήνευσε ζωντανά η Άλγες της Πρωτοψάλτη, τέλη δεκαετίας του 90, στο Ηρώδιο, σε ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον Ηλία Ανδριόπουλο. Ήταν το τραγούδι του Αρχιπελάγους. Είμαστε λίγο πριν τους τίτλους των ειδήσεων που θα έρθουν όταν το ρολόι δείξει 1:30. Ωραία τα καλοκαίρια, ωραίες οι θάλασσες, ωραίες και οι εκδηλώσεις και οι συναυλίες και οι παραστάσεις και τα φεστιβάλ που συνοδεύουν τα καλοκαίρια μας. Αλλά είχαμε και μια είδηση που αφορά το φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και καταλάβαμε ότι ο πόλεμος μας επηρεάζει με πολλούς τρόπους. Λοιπόν, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ανακοίνωσε πως η παράσταση The Child σε σκηνοθεσία Αφσανέχ Μαχιάν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί γιατί είναι αδύνατο να μετακινηθούν οι καλλιτέχνες αυτή τη χρονική στιγμή από πού, από το Ιράν που βρίσκονται. Μια ιρανική παράσταση, ένας εξαιρετικός Ιρανός σκηνοθέτης, ο Αφσανέχ Μαχιάν, και μια ιδιαίτερη παράσταση, το παιδί, The Child, σε δική του σκηνοθεσία. Μια παράσταση που ήταν προγραμματισμένη για την αρχή του Ιουνίου στην αίθουσα στην Πειραιώς 260, ένας από τους πολύ ωραίους χώρους του φεστιβάλ, δεν θα πραγματοποιηθεί γιατί οι καλλιτέχνες δεν μπορούν να έρθουν. Το φεστιβάλ έχει καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, προσπαθεί να βρει λύση. Οι αρμόδιοι μένουν σε επαφή με τους συντελεστές, διερευνούν κάθε δυνατότητα μήπως καταφέρουν και να έρθουν, αλλά μάλλον δεν τα καταφέρνουν, οπότε η παράσταση ακυρώθηκε. Αυτά. Ευχόμαστε και ελπίζουμε το επόμενο καλοκαίρι να τους βρει όλους έτοιμους, ικανούς, δημιουργικούς και κυρίως να έχουν τη δυνατότητα να έρθουν από όλες τις εμπόλεμες ζώνες του κόσμου. Papercut, Νίκος Μωραίτης, Δήμητρα Γαλάνη.
1: Θυμώσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.
0: Και μια πολύ ωραία ευχή μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύγκρουση τρένο με σχολικό βαν το πρωί στο Βέλγιο, στην περιοχή Μπούγκενχάουτ της Φλάνδρας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν σκοτωθεί δύο μαθητές, ο οδηγός του λεωφορείου και ακόμα ένας ενήλικας. Ξεκινάει η κρίσιμη διαδικασία της αφύπνισης για το τρίχρονο κοριτσάκι από τα Χανιά που φέρεται να κακοποιήθηκε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Στις 8 στο Δεσίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ, 17 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς. Μήνυμα Χαμενεΐ σε Ηνωμένες Πολιτείες: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή σε άνοδο το πετρέλαιο. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Ναμπατίγης στο Νότιο Λίβανο να φύγουν από τα σπίτια τους εν ώψη πληγμάτων. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Την ακούσαμε τη Μάγδα Βαρούχα, την ακούσαμε και ήρθαμε, είναι ώρα να έρθεις λέει. Ένα τραγούδι για τους καθυστερημένους λίγο αυτό. Ένα τραγούδι το οποίο ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο δικό μας ημίωρο. Ένα από εκείνα τα τραγούδια που είχαμε σε αποκλειστικότητα πριν από κάποιο καιρό. Ο Δημήτρης Μπασδάνης έγραψε τη μουσική και ένα μέρος των στίχων. Το άλλο μέρος η αγαπητή Ιωάννα Μπρατσολιά. Αυτό ήταν το «Είναι ώρα να έρθεις». Μια που τα θυμόμαστε να τα πούμε, η Μάγδα Βαρούχα με την ιδιαίτερη φωνή της και τον τρόπο της ετοιμάζει την κεντρική και μεγάλη της συναυλία 5 Ιουνίου στην Τεχνόπολη και θα βρίσκεται εκεί μαζί με τον Χρήστο Αδαμόπουλο. Να τα λέμε αυτά, ειδικά όταν πρόκειται για νέους καλλιτέχνες και να ακούμε και τα τραγούδια τους. Να, για παράδειγμα, το επόμενο τραγούδι που θα έρθει ανήκει στην εξαιρετική Αλκιόνη. Κάθε δείγμα δουλειάς που μας δίνει η Αλκιόνη έχει το δικό της, έτσι, το δικό του ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τώρα έχουμε πάλι ένα αγγλόφωνο τραγούδι. Είναι το δεύτερο single που κυκλοφορεί από ένα καινούριο άλμπουμ που όπου να είναι το περιμένουμε ολόκληρο. Small Philosophies θα ονομάζεται το άλμπουμ, μικρές φιλοσοφίες δηλαδή. Και το τραγούδι που μας χαρίζει σαν προπομπό είναι το Child Care. Ένα τραγούδι, όπως λέει η ίδια, για το μεγάλωμα. Ένα τραγούδι για το παιδί μέσα μας. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Νεότατη Αλκιόνη και εξαιρετική μας έρχεται από την Έδεσα και στο συγκεκριμένο τραγούδι συμμετέχει και η παιδική χοροδία του νέου οδείου Έδεσας υπό τη διεύθυνση της Θεοδόρας Γκουράνη. Πρόκειται για τη χοροδία στην οποία συμμετείχε και η ίδια η Αλκιόνη ως παιδί και η οποία άσκησε σε εκείνη σημαντική επιρροή, μπορεί και να την έκανε τραγουδοποιό όπως είναι τώρα και μας στέλνει τα ωραία της τραγούδια. Για πάμε να το ακούσουμε. Child Care, ολοκένουργιο από την Αλκιόνη.

0: childcare. We're all just a bunch of kids.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το καινούργιο τραγούδι της Αλκιόνης. Αυτό ήταν το Child Care και πραγματικά πανέμορφο. Και φαντάζομαι ότι θα ήταν και πολύ συγκινητική η στιγμή όταν ενώθηκε ξανά η Αλκιόνη με την χοροδία στην οποία συμμετείχε στα παιδικά της χρόνια. Λοιπόν, μηνύματα δικά σας, μηνύματα και λόγια. Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε και πάλι. Καλό μεσημέρι και πολλούς χαιρετισμούς να στείλω στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής, στο αγαπημένο Κηλικείο εκεί στο Λουτράκι, στο Μενίδη, στο Μάτι, στα Σπάτα, στο Δίστομο, στο Πήλιο, όπου δεν μας ακούν πάρα πολύ καλά. Εδώ η τεχνική μας είπαν ότι είναι προσωρινό, θα περάσει και θα διορθωθεί. Επίσης, καλό μεσημέρι στη Λιβαδιά, στο φίλο από τη Λάρισα, ο οποίος θέλει να αφιερώσει και σε εμάς, αλλά και στα παιδιά του συνεργατικού βιβλιοπωλείου Ακυβέρνητες Πολιτείες στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως και να αφιερώσουμε όλα τα τραγούδια, γιατί αγαπάμε πολύ τα βιβλιοπωλεία, ειδικά τα μικρά βιβλιοπωλεία, ειδικά τα μικρά συνεργατικά βιβλιοπωλεία, και διανύουμε, όπως λέγαμε και χτες, την εβδομάδα των μικρών βιβλιοπωλείων και αξίζει να τα θυμόμαστε. Επίσης πάρα πολλούς χαιρετισμούς και στο φίλο που θέλει να χαρίσει στην Μπουμπού Βίκη, τη σύζυγό του που έχει γενέθλια. Έχω και άλλα μηνύματα προς τον επίλογο της εκπομπής. Προς το παρόν πάμε στη σημερινή ανάρτηση. Μιλάει για την άνοιξη, αλλά με κάποιο τρόπο μπερδεύει και όλες τις εποχές. Ένα συγκρότημα που δεν υπάρχει πια, η Ονειροπαγίδα. Και θυμάμαι κάθε εποχή.

Και όπως ακούσατε, συνεχίσαμε με τα συγκροτήματα. Μετά τους Ονειροπαγίδα πήραν σειρά η Μίκρο. Μεσημεράκι είναι, 10 λεπτά πριν από τις 2 είμαστε. Έτσι κάτι γλυκό το θέλαμε. Μας έφεραν άσπρη σοκολάτα η Μίκρο. Και μια που το έφερε κουβέντα, ας πούμε και κάτι καλό, γιατί συμβαίνουν και κάτι καλά σε αυτόν τον κόσμο. Για κάποιους ίσως να είναι και πολύ σημαντικά. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε που το κακάο, οι τιμές του κακάο είχαν αυξηθεί πάρα πολύ και υπήρχαν πολύ μεγάλα προβλήματα στις σοκολατοβιομηχανίες και λέγανε ότι οι σοκολάτες θα κρυβίνουν πάρα πολύ και τα γλυκά και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά δεν ισχύουν για κάποιον μυστηριώδη λόγο. Μετά από ένα χρόνο κατά τον οποίο οι κατασκευαστές μείωσαν τις σοκολάτες, πρόσθεσαν κοφρέτες, λάνσαραν εναλλακτικές λύσεις με λιγότερο κακάο, η βιομηχανία της σοκολάτας αρχίζει να επιστρέφει στις παραδοσιακές συνταγές, γιατί είχαμε μία απότομη πτώση των τιμών του κακάο. Αυτό αναφέρει το πρακτορείο Reuters, δεν αναφέρει για ποιον ακριβώς λόγο, αλλά καλό είναι, καλό είναι. Όταν μας πικραίνει η πραγματικότητα αυτής της ζωής, να μπορούμε να βρίσκουμε έστω κάτι γλυκό, έστω κάτι με αυτόν τον τρόπο, έτσι κοντά μας και δίπλα μας, και να μην είναι και απλησίαστο και πολύ πολύ ακριβό. Ένα γλυκό τραγούδι έρχεται τώρα από την Ελένη Τσελιγοπούλου, η οποία έχει τραγουδήσει και εκείνη την άσπρη σοκολάτα, αλλά εδώ τώρα έχει κυκλοφορήσει καινούριο δίσκο με τον Κώστα Λιβαδά. Για έλατε να σταθούμε για μια ακόμη φορά σε αυτό το όνειρο το μαγικό.

0: μαγικό.
1: Τι να σας πω, το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ελένη Τσαλιγοπούλου, ήδη αγαπημένο αυτό το τραγούδι από το καινούριο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί λίγα λεπτά απομένουν μέχρι το ρολόι να δείξει 2, γιατί βλέπω απέναντί μου τη Βάνα Δαφέρμου έτοιμη πανέτοιμη να πάρει τη σκυτάλη. Τελευταίους χαιρετισμούς να στείλω σε Άλυμο, σε Έρες, σε 2 φίλες από την Κέρκυρα, σε Καβάλα, Τρίπολη, Εξάρχεια, Βούλα, Μεταξουργείο, στη Νέα Πέραμο, στην Καβάλα και σε μια μεγάλη παρέα που μας ακούει από τον Κρόκο της Κοζάνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, ευχαριστούμε πολύ για τα λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Νίκο Τσιπλάκη που τόσο ωραία φρόντιζε τους ήχους μας για αυτή την ώρα. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Αν όλοι είναι εντάξει, αύριο, λίγο μετά τις 12, στις εβδομάδες τα μισά, εδώ θα είμαστε ξανά. Λέω να σας αφήσουμε ολίγων εξωτικά και είναι και από τις λίγες φορές που θα παρακούσουμε τα τραγούδια. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς, λέει η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης. Εμείς όμως θα ξανάρθουμε, ελπίζω, και θα σας ξαναβρούμε, ελπίζω. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά, Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν οι Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
6: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος έγραψε την μουσική, ο Γιάννης λογοθέτης του στίχους, η Δήμητρα Γαλάνη τραγούδησε το «Βρε πως αλλάζουν οι καιροί» και πολύ γρήγορα στις μέρες μας, ίσα που προλαβαίνουμε να γνωρίσουμε τα καινούργια πράγματα που μας κατακλείζουν και έχουμε αμφιβολίες αν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα σε αυτή την γρήγορη πορεία της ζωής. Οι αμφιβολίες είναι και ένα ολοκένουργιο τραγούδι, όχι εκείνο το παλιό που ξέρατε. Αυτό θα το ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής. Τώρα θα ακούσουμε το καινούριο στην αρχή της εκπομπής. Ο Μινάς Πασπαλάς έχει γράψει στίχους μουσική και ερμηνεύει τις αμφιβολίες.

0: φάση. Τι να σου πω, σκέφτομαι να τα παρατήσω. Ξέρεις κανένα κόλπο να μου πεις, να πετάξω ψηλά?
1: Αλλιώς τα περιμέναμε και αλλιώς μας ήρθαν, όπως είπε και ο Μινάς Πασπαλάς στις αμφιβολίες του. Εδώ ο Νίκος Τσιπλάκης που φροντίζει τον ήχο, η Βάνα Ροφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα 26 Πέμπτου του 26, και είναι εδώ ένα τραγούδι που έρχεται από την Μόνικα, η Μόνικα που έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Είναι τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, τραγουδάει και παίζει πιάνο, κιθάρα, σαξόφωνο, ακορντεόν και τύμπανα, και την ακούμε εδώ στο Αγύριστο Κεφάλι μαζί με τα χρόνια πολλά που τη στέλνουμε.

και από την Μόνικα που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, στον Miles Davis που και εκείνος γεννήθηκε 26 Μαΐου του 1926. Ήταν Αμερικανός jazz μουσικός, τρομπετίστας, συνθέτης και θεωρείται από τους μουσικούς που άσκησαν σημαντική επίδραση στη μουσική του 20ου αιώνα. Μαζί με τα συγκροτήματα που έπαιξε κατά καιρούς, υπήρξε πρωτοπόρος όταν αφορά την ανάπτυξη της μουσικής jazz σε όλες τις πλευρές της.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς στο Βασιλικά Θεσσαλονίκη, στη Σαντορίνη και τη Λιβαδιά που έχετε ήδη επικοινωνήσει μαζί μας, και να σας πούμε ότι το Viber του δεύτερου προγράμματος είναι στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε να μας γράψετε και να το διαβάσουμε και να σας απαντήσουμε και να πάμε να ακούσουμε Βασίλη Καζούλη και αν ήσουν άγγελος.

Αυτό το παραδοσιακό της Σουηδίας με τους στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη και τους Occasional Dream να το διασκευάζουν για μας. Το ακούσαμε από τον Χρήστο Θηβαίο, είναι το «Αν ακούς», και εμείς ακούσαμε χθες μια υπέροχη συναυλία στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς των Αθηνών, εκεί που ο Δημήτρης Παπαδημητρίου σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του διεύθυνε μια ενδεκαμελή ορχήστρα εξαιρετική και παρουσίασε διαχρονικά τραγούδια που έχουν κερδίσει την αγάπη και την εκτίμηση του κοινού. Τις ερμηνείες ανέλαβαν η Βερόνικα Δαβάκη, ο Γιώργος Φλωράκης και ο Πάνος Παπαϊωάννου, και πραγματικά ήταν μια εξαιρετική βραδιά όπου η μουσική ηρέμησε πάρα πολύ τον εσωτερικό μας κόσμο και βγήκαμε από εκεί πιο καλοί άνθρωποι και πιο χαρούμενοι άνθρωποι, πιο χαμογελαστοί. Δημήτρης Παπαδημητρίου, Μάνος Ελευθερίου και Βερόνικα Δαβάκη στο «Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα».

Και όμως ακόμα βγαίνουν δίσκοι, βγαίνουν βινίλια ακόμα, και η Βιολέτα Ίκαρη αύριο Τετάρτη και 27 Μαΐου το γιορτάζει. Μια παρουσία, μια βραδιά για την παρουσίαση του βινιλίου Σύννεφα Παντελόνια θα γίνει στην Γαλιάνδρα με την παρουσία του Σταύρου Σιόλα και του Οδυσσέα Ιωάννου. Εμείς τώρα δεν ακούμε τραγούδι από τα Σύννεφα Παντελόνια, αλλά ακούμε αυτό το τραγούδι που λέει «Η αλήθεια πονά». Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Νίκος Γιώγαλας, το έχει ερμηνεύσει και ο ίδιος, αλλά εδώ το ακούμε από τη Βιολέτα Ίκαρη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

δίδυμο Άλεξ Σιντ στη μουσική και Ουρανία Πατέλη στους στίχους έκαραψαν ακόμα ένα τραγούδι για τηλεοπτική σειρά. Είναι το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Το τίτλος του τραγουδιού είναι «Το ποτάμι» και το ακούσαμε από τον Άλεξ Σιντ και την Ρένα Μόρφη, η οποία Ρένα Μόρφη θα δώσει την δική της παράσταση στη μουσική στο Gazarte Roof Stage αυτή την 5η 28 Μαΐου. Αλλαγή στην κονσόλα του ήχου, με την Ελπίδα Παπουτσή τώρα μαζί μας και πάμε μια βόλτα μέχρι το Παγκράτη με την Μαρίνα Σπανού.

Αυτή ήταν η Μαρίνα Σπανού που έτσι κάπως ξεκίνησε την καριέρα της, πήρε την κιθάρα της, πήγε ερμού και ασωμάτων και άρχισε να παίζει. Την θαύμασαν και την αγάπησαν πολύ οι περαστικοί αλλά και όσοι ξέραν από μουσική, και έτσι ξεκίνησε την καριέρα της για να το επιστρέψει τώρα το δώρο που έχει πάρει πίσω. Αυτή την 5η 28 η Μαρίνα Σπανού θα βρίσκεται στον πεζόδρομο Ερμού και Ασωμάτων με την είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Παρακαλώ για όποιον θέλει να βρεθεί, και από το Παγκράτη πάμε στη Φρέτιδα. Με τους χαιρετισμούς σε Ίδρα, Κροκοκοζάνης, Μενεμένη, Ηράκλειο Κρήτης, Νάξο.

0: με τους ελληνικούς στίχους του Θοδωρή Γκόνη. Ο Μανώλης Λιδάκης τραγούδησε «Στη Φρεατίδα θα έρθω». Ο Θοδωρής Κοτονιάς πάλι θα πάει στο Γκουστάβο αυτή την 5η και 28 Μαΐου. Θα τραγουδήσει εκεί παρέα με την Ιφηγένεια Ιωάννου. Και εδώ τον ακούμε από το CD του που μόλις κυκλοφόρησε, να τραγουδά παρέα με την Αναστασία Φεργαδιώτη το «Με βάρκα την καρδιά». Είναι από τα 20 χρόνια «Με βάρκα την καρδιά», την συναυλία που έκανε ο Θοδωρής Κοτονιάς για να γιορτάσει τα 20 χρόνια του στη δισκογραφία.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε.

Γρασία, τι να πω, κουράγιο παιδιά, ό,τι δροσερό έχετε φορέστε το, ό,τι νεράκι έχετε κοντά σας και θα περάσει και αυτό που θα πάει. Και πάμε εδώ στη Σταβέρνα στο Ρολόι με Βασίλη Τσιτσάνη και Πολυπάνου, παρακάτω.

Ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο Ελευθέρης Παπαδόπουλος έγραψαν αυτή την τραγουδάρα. Με η Χάρης Αλεξίου το ερμήνευσε βέβαια. Τη Γλυκό να σ' αγαπούν. Και όπως σας υποσχεθήκαμε στην αρχή της εκπομπής, εδώ στο τέλος θα ακούσουμε τις παλιές αμφιβολίες, αφού στην αρχή ακούσαμε ένα καινούριο τραγούδι που έχει αυτό τον τίτλο. Πάμε να ευχαριστήσουμε την Ελπίδα Παπουτσί που φρόντισε τον ήχο, όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Από τη Βάνα Δαφέρμου, γεια και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2. Γρηγόρης Μπηθηκότσης γράφει, Λευτέρης Μητυλινέως τραγουδά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Άλκη στις Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Κάτι μου λέει πως σαν αύρα θα έρθει και θα φύγει η σημερινή εκπομπή με μια ελπίδα. Με την ελπίδα. Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας, στην τεχνική επιμέλεια. Και εδώ, καλησπέρα φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Ξωστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με αυτή την αύρα που ενίοτε σου παίρνει και τα μυαλά. Και τα μυαλά και τα μαλλιά, εδώ, στις ροκ συναστροφές.

The Wind Blows Your Hair από τους Seeds. Εδώ σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε και όλα στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook. Rock Συναστροφές, βάλτε το ελληνικά, εκεί θα απαντήσουμε και πάλι σε όλα όσα ήδη διαμορφώνονται. Και στο Viber, με το Viber, βάλτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί έχουμε ένα σταθερό πια τρόπο επικοινωνίας.

Σαράβαλο από το Γιάννη Αγγελάκα. Ο Μιχάλης πρέπει να είναι που μου γράφει, εκμεταλλευόμενος αυτό το σαρδάμ της αρχής περί μυαλών και μαλλιών. Μου λέει, σου παίρνει τα μυαλά και τα μαλλιά, ενίοτε τι, και μετά βάζεις φυτευτά. Όχι, δεν βάζω, δεν είμαι και πολιτικός για να έχω ανάγκη κάποια τέτοια. Βέβαια, μιλώ εκτός ασφαλούς γιατί τα έχω όλα ακόμα, αλλά και να ήμουν, δεν. Εντάξει, οι πολιτικοί κάνουν και μια δύσκολη δουλειά. Πρέπει να φροντίζουν και τις περιφέρειές τους, όπως έλεγε ο Σακελάριος, οι γυναίκες και οι πολιτικοί. Τι έλεγε. Πρέπει να φροντίζουν τις περιφέρειές τους και όχι μόνο, και άλλα πολλά. Είναι δύσκολη δουλειά. Αυτή δεν θα μπορούσα να την κάνω. Καλά, βέβαια, ποτέ μιλες ποτέ. Ξέρετε, οι όροι αυτοί, ποτέ και πάντα, είναι όροι σχετικοί. Το έχουμε ξαναπεί. Αυτό. Τόσο σχετική που μπορεί κάποτε, ξέρω εγώ, να συμβεί. Όπως και αυτό που περιγράφει ο φίλος μας ο Θάνος, Μακαρίτης πια, εκεί ψηλά είναι, ήρθε το διαστημόπλοιο, το αερόπλοιο και τον πήρε. Μπορεί και αυτό να γίνει κάποτε. Γιατί όχι.

Θυμάμαι με το Θάνο Αναστόπουλο, μου θυμήσατε και τον φίλο μας, βέβαια τον πάντα φίλο μας, πάντα τον σκέφτομαι, πάντα το θυμάμαι, τον Νίκο Καλογερόπουλο. Να του στείλω πολλά χαιρετίσματα, ξέρω πως μας ακούει πολλές φορές, να του ευχηθώ να είναι πάντα δυνατός. Ο Θάνος και οι άλλοι έφυγαν νωρίς, είναι εκεί πάνω τώρα βέβαια, δεν ξέρω αν μας βλέπουν, δεν ξέρω αν μεταφυσικά υπάρχει κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι εμείς είμαστε εδώ, δεν περιμένουμε πλοία και όπως λέει και το επόμενο, καλύτερα να γίνουμε εμείς αυτό που περιμένουμε.

είναι κράυγοι. Δεν φοράνε για πάντα λυσίδες. Σκλάβει μια μεγάλη φωτιά. Με ένα σπίρτο ανάβει γίνε σπιθέση. Και θα γίνουμε φλόγα.

0: μεγάλη.
1: Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτή η παρέα, το έχουμε ξαναπεί. Στην Γκάιντα ο Χρήστος Κυριαζής, ηλεκτρική κιθάρα ο Σπύρος Βριώνης, μπάσο ο Παντελής Πέτρου, τύμπανα ο Νίκος Χριστόπουλος, μουσική, στίχη και φωνή από τον Αλέξανδρο Δάικο, ενορχίστρωση από όλους μαζί, ζωντανά σχεδόν ηχογραφημένο στο στούντιο, χωρίς διορθώσεις, χωρίς διάφορα άλλα τέτοια. Σπουδαία, σπουδαία παρέα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκυχηρίας στην επαρχία Χορμοσγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Έκρηξη σε τάνκερ στα νυχτά του Ομάν καταγράφηκε από εταιρείες παρακολούθησης της ναυτιλίας στη Βρετανία. Άγνωστα τα αίτια προς το παρόν. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έντονη κριτική από το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία. Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη. 4,5 εκατομμύρια ευρώ το κέρδος. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίη, Σέρες και Αθήνα. 4 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μίνιβαν στο Μπούγκενχάουτ στο βόρειο Βελγίου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

στο δεύτερο ημίχρονο. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε, σε εσάς που οδηγείτε από και προς διάφορους προορισμούς, σε εσάς που μας ακούτε από το σπίτι κάνοντας διάφορες δουλειές και εκφράζετε έτσι παραπονάκια πως δεν σας στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας. Ευχαριστώ πολύ για όλα όσα γράφετε. Θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις που γίνονται από σελίδα της εκπομπής μας ήδη. Στη Θεσσαλονίκη χαιρετίσματα, στην Κρήτη, στους φίλους μας, στις διάφορες περιοχές, στο κέντρο της Αθήνας, στη Γλυφάδα, στην Πάτρα, στην Κόρινθο, στη Σάμο. Μερικά από όσα πρόλαβα να διαβάσω. Και βέβαια και στη Λεγιώνα των Ξένων.

Από το ένα στο άλλο πάμε, ναι. Καλά μου γράφει ο φίλος μας ο Γιάννης. Όχι ακριβώς ένα και άλλο. Το ένα και το άλλο. Το φράγμα ήταν αυτό. Απόσπασμα. Δήμος Μούτσης, Κώστας Τρυπολίτης, γράμμα από τη Λεγιώνα των Ξένων, εξού και το σχόλιο νωρίτερα. Και τώρα μια εκπομπή εδώ, ξεχασμένη, από παλιά. Πόσο παλιά? Πολύ, πολύ παλιά. Τότε που αυθορμήτως πήραν τις κιθάρες και τραγούδησαν, ήταν μαζί η Λίντα Ζαφυροπούλου, να της στείλω χαιρετίσματα. Δεν είναι πια μαζί μας, είναι σε σύνταξη. Από εδώ, από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Την Έλενα όμως, την Έλενα Διάκου, την ακούτε τα βράδια πάντα εδώ στο δεύτερο. Οι τρεις ήμασταν εκεί και άλλοι δύο αυτοί που θα ακούσετε σε αυτή τη μοναδική εκδοχή στο αγαπημένο.

Και εγώ το είχα ξεχάσει. Σας έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία. Ας το πούμε για τους νεότερους ακροατές και ακροάτριες όμως που ρωτάτε τι ακριβώς είναι αυτό που μόλις μεταδώσαμε. Ήταν 1η Δεκεμβρίου του 2005. Έχουμε 26 τόσα χρόνια πριν. Ενώνοντας τις εκπομπές μας τότε με την Έλενα και τη Λίντα, όπως κάναμε κάποιες φορές εκείνα τα χρόνια στη βραδινή ζώνη του Δεύτερου, υποδεχθήκαμε τον Γιώργο και τον Μίλτο. Και μέσω συζήτησης και σε ανίποτη στιγμή, ο Μίλτος Αυθορμήτος, όπως λέμε, πήρε την κιθάρα και ξεκίνησε να τραγουδά. Εκείνο το αγαπημένο τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και του Μάνου Ελευθερίου που ακούσατε και ερμηνεύει στην πρώτη του εκδοχή εξάλλου ο Μεράντζας στο άλμπουμ Τροπάρια για Φωνιάδες. Στο πρώτο κιόλας κουπλέ, όπως ακούσατε, ο Μίλτος κάνει πως ξεχνά για μια στιγμή τους στίχους και ο Γιώργος τότε μπαίνει ορμητικά, συνεχίζει μαζί του με αυτή την μπελώρια φωνή του, τα μικρόφωνα δεινοπάθησαν, αλλά το αποτέλεσμα ήταν μια μοναδική, συγκλονιστική στιγμή που πάντα θα θυμόμαστε. Και πάντα έτσι θα ανατρέχουμε σε αυτή, όχι επειδή πέρασαν τόσα πολλά χρόνια από τότε. Επαναλαμβάνω, 1η Δεκεμβρίου του 2005 ηχογράφησε εδώ στο στούντιο του Δεύτερου. Και αφού του στείλω πολλά χαιρετίσματα σε όλους και όλες και στην Έλληνα και τη Λίντα. Δηλαδή, να θυμηθώ αυτό το γνωστό. Το έχει πει ο σοφός αυτό, ο θυμόσοφος. Χαιρετίσματα σε όλους και όλες και στην Έλληνα και τη Λίντα. Δηλαδή, να θυμηθώ αυτό το γνωστό. Το έχει πει ο σοφός. Αυτό.

Από την ωραία ζωντανή ηχογράφηση για τους τρεις τους, αυτούς που ακούσατε δηλαδή, Σωκράτης Μάλαμας, Αλκίνοες Ιωαννίδης, Χάρης Αλεξίου, σε αυτό το πολύ αγαπημένο, του Μάνου Λοΐζου βέβαια η μουσική, δεν ξεχνάμε και τον Μανώλη Ρασούλη, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, δεν τα πάω καλά με επετείους, γενέθλιες, μέρες και όλα αυτά, προσπαθώ να τα αποφεύγω όσο μπορώ περισσότερο, γιατί εντάξει, δηλαδή τι γιορτάζουμε σε επετείους και τις άλλες μέρες τι, τους ξεχνάμε ας πούμε αυτούς όλους? Όχι βέβαια, το αντίθετο μάλιστα, γιατί είναι σπουδαίοι, χρησιμοποιώ ενεστώτα χρόνο γιατί είναι ανάμεσά μας αυτοί όλοι οι άνθρωποι που έχουν αφήσει έτσι και αλλιώς τόσο ισχυρό αποτύπωμα, μερικοί είναι και ανάμεσά μας ακόμα και ελπίζουμε να είναι για πολλά χρόνια, όπως ο επόμενος, ο συνθέτης που έγραψε το επόμενο, μιας και μνημονεύσαμε το Μανόλο, τον Μανώλη Ρασούλη, ας παίξουμε και ένα με τη φωνή του, αυτό το αγαπημένο με τις μουσικές, τη μουσική εν προκειμένου του Πέτρου Βαγιόπουλου. Η Ελπίδα Παπουτσή ήταν μαζί μας.

Η επιμέλεια ο Σιδέρης Πρίντεζης έρχεται εδώ στο δεύτερο για τα περαιτέρω, τη δική του εκπομπή δηλαδή, το κλειδί του Σολ, και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως στο δεύτερο, υπάρχει πάρα πολύ σοβαρή πιθανότητα να συναντηθείτε και πάλι αύριο με τις ροκ συναναστροφές της Πέμπτης. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Τρία λεπτά μετά από τις 4, εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, είναι ο Σιδερής Πρίντεζης στα λόγια και τα τραγούδια, ο Νίκος Αντύπας στο ορχιστρικό θέμα, σίνεμα ο τίτλος του, και εκεί λέω να πάμε στο σίνεμα για τα πρώτα λεπτά της εκπομπής, στο παλιό σίνεμα, να ακούσουμε κάποιες αναφορές σε παλιούς αγαπημένους ηθοποιούς, και ορίστε, πρώτο πλάνο.

νιάτα μας και πούντα. Τα σκότωσε μια μέρα τη Στέλλα η φοβερά. Και κλακ, και κλακ,

Ένα τραγούδι του Κώστα Καλδάρα και του Γιώργου Κρητικού ήταν, που ακούσαμε από τη Βίκη Μοσχολιού, πρώτο πλάνο. Και θα μείνουμε και στη θεματολογία, αλλά και στην εποχή, δηλαδή στις αρχές της δεκαετίας του 90 και με το επόμενο τραγούδι. Εδώ από ένα δίσκο βινιλίου είναι η Αγνή, η οποία τραγουδά Βαγγέλη Γερμανό και Άγγελο Πυριόχο. Σινεμά πάντα το θέμα.

Ήταν η Αγνή, ήταν ένα τραγούδι του Βαγγέλη Γερμανού και του Άγγελου Πυριώχου, αυτό το σινεμά. Και τώρα θα φύγουμε, θα πάμε στη θάλασσα, θα μείνουμε στους στίχους του Άγγελου Πυριώχου από ένα CD που είχε κυκλοφορήσει από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας πριν από πολλά χρόνια, σε συνεργασία με ασφαλιστική εταιρεία τότε και με συμμετοχές ενδιαφέρουσες από τραγουδιστές. Εμείς όμως θα έχουμε διαλέξει ένα χοροδιακό κομμάτι με τον τίτλο «Καράβι Καραβάκι». Η μουσική είναι του Αλέξη Παπαδημητρίου.

την έχουμε και αυτή την τραγουδιστική αλληλουχία την έχουμε ξαναακολουθήσει. Το Καράβι Καραβάκι εδώ, ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Κωνσταντινούπολη, όπως το ακούσαμε από τη Δόμνα Σαμίου, το έχουμε ακούσει και από άλλες εκτελέσεις. Μία από αυτές ήταν και με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Θα πάμε στον Πέτρο Γαϊτάνο τώρα για ένα τρεχαντηράκι.

Πώς αλλάζει λοιπόν το τραχανδυράκι από τη μία περιοχή στην άλλη. Από τη Σκύρο ήταν το ένα τραχανδυράκι που ακούσαμε από τον Πέτρο Γαϊτάνο και κατεβήκαμε στη Σίμη με την Γλυκερία για το μικρό τραχανδυράκι. Εδώ ήταν μια εκτέλεση που είχε συμπεριληφθεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ που κυκλοφόρησε 20 χρόνια και πριν, το 12 και μια ματιές στα Δωδεκάνησα, με τραγούδια από τα Δωδεκάνησα που όμως είχαν ερμηνευτεί από νεότερο, από μεταγενέστερους τραγουδιστές και όχι πάντα παραδοσιακούς. Εκεί λοιπόν ακούσαμε ένα τραγούδι που το είχαμε ακούσει από το ελαφρό ρεπερτόριο στη διασκευή του Κώστα Γιαννίδη, την περίφημη Ερήνη, και το ακούσαμε από την Μαριό και είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Τήλο, και με αυτό θα φτάσουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκεχηρίας στην επαρχία Χορμοσγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Παράλληλα, δεξαμενόπλοιο που έπλε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όπως ανακοίνωσε Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Έντονη κριτική από το Πασόκ, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ. Στις 8 στο Θησίου, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε Μαρία Κριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Αλεξανδρούπολη, ζωτικός και στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε η πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού. Νομοσχέδιο για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών που κατέχουν την ίδια εργασιακή θέση προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγίνα με δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62 έτη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς. Και ο καιρός γενικά αίθριος, αύριο τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση για τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Έχει ξαναπαρουσιαστεί αυτή η πολύ όμορφη έκδοση από το δεύτερο πρόγραμμα και από τον φίλο Πανταζή Τσάρα και όχι μόνο. Μιλώ για τα τραγούδια της Πιανόλας, μία έκδοση από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης με την έρευνα και την επιμέλεια του Νίκου Διονυσόπουλου. Και είναι η Πιανόλα αυτό που λέμε το μηχανικό πιάνο, και διαβάζω από το οπισθόφυλλο της έκδοσης, διότι μιλώ για βιβλίο CD, ότι τα μηχανικά πιάνα ή πιανόλες υπήρξαν μία άκρος επινοητική απάντηση της ανθρώπινης εφευρετικότητας στο πολύ παλαιό αίτημα της μηχανικής αναπαραγωγής της μουσικής. Με τη βοήθεια ενσωματωμένου πολύπλοκου μηχανισμού σε ένα κανονικό πιάνο, οι πιανόλες μπορούσαν να διαβάσουν ειδικά διάτρητα χάρτινα ρολά, πιάνο ρολς, πάνω στα οποία είχαν αποτυπωθεί αμέτρητα μουσικά κομμάτια προσαρμοσμένα για μηχανικό πιάνο. Στην έκδοση αυτή, εκτός από τους στίχους των τραγουδιών που ακούγονται παιγμένα από πιανόλα, υπάρχουν και κείμενα για το μουσικό αυτό όργανο και για την έκδοση ξεχωριστά. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Αργύρης Μπακυρτζής, το καταλάβατε σίγουρα, και η Τότα Ευλαβή, και διαπιστώνω για άλλη μια φορά πόσο πολύ πηγαίνουν στις φωνές αυτές αυτά τα παλιά τραγούδια, καθώς πρόκειται για παλιά ελαφρά ελληνικά τραγούδια, 19 τραγούδια, κάποια πολύ γνωστά και κάποια όχι πολύ γνωστά. Δεν ξέρω καν εάν βρίσκονται κάποια από αυτά σε CD, σε παλιά έκδοση, δεν μιλάω για επανηχογράφηση. Το σίγουρο είναι ότι θα επανέλθουμε σε αυτό το άλμπουμ και άλλες φορές. Για σήμερα έχω διαλέξει δύο μόνο τραγούδια από τα 19, που είναι νομίζω από τα πιο γνωστά του είδους, και τα δύο προέρχονται από οπερέτες. Εδώ ήταν το «Πόσο σε έχω συμπαθήσει» από την πασίγνωστη οπερέτα του Νίκου Χατζή Αποστόλου, «Απάχηδες των Αθηνών», αλλά και το επόμενο είναι πάλι από οπερέτα του Νίκου Χατζή Αποστόλου. Ο τίτλος της οπερέτας ήταν «Η Ερωτευμένη» και είναι το «Αγάπης Λόγια».

Αγαπησλόγια λοιπόν, και νομίζω, δεν μπορώ να σας το πω σίγουρα, αλλά υποθέτω ότι ένας μικρός θόρυβος που ακουγόταν στο κομμάτι αυτό ήταν ακριβώς ο ήχος από το ρολό, με αυτό το διάτριτο ρολό, έτσι όπως κυλούσε πάνω στον κύλινδρο από την πιανόλα. Νομίζω ότι αν μπείτε στο διαδίκτυο, η εικόνα θα σας λύσει αρκετές απορίες σχετικά με το πώς δούλευαν αυτά τα μηχανικά πιάνα. Εμείς τώρα θα αλλάξουμε εντελώς μα εντελώς κλίμα, αλλά θα κρατήσω αυτά τα αγάπης λόγια και θα αντιστρέψω τις δύο λέξεις. Τα λόγια της αγάπης, ένα τραγούδι του Ηλία Ανδριόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου που θα ακούσουμε εδώ από τη Μαρία Δημητριάδη.

Τα λόγια της αγάπης λίγο πριν του Ηλία Ανδριόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου το έχουμε ακούσει και από τον Αντώνη Καλογιάννη, που ακούσαμε μόλις τώρα να τραγουδά το 1993 Βαγγέλη Κορακάκη «Δεν έχω αγάπη». Βαγγέλης Κορακάκης, άλλο ένα ωραίο ζεϊμπέκικο από μια επίσης σπουδαία φωνή, είναι η Λεβέντικης Καρδιάς από το Λάκι Χαλκιά.

Έγραψε ο Βαγγέλης Χωρακάκης, τραγούδισε ο Λάκης Χαλκιάς τις Λεβέντικες Καρδιές. Και πάμε στο παρελθόν, πιο πίσω στο χρόνο. Το Λεβεντόπεδο του Μάνου Λουίζου και του Λευρέ Παπαδόπουλου με τον Γιάννη Καλατζή.

Και τα ζεμπέκικα συνεχίζονται μέχρι τέλους. Εδώ είναι μια λεβέντισα αυτή του Γιάννη Τατασόπουλου και του Βασίλη Ταμβάκη, με το Στέλιο Βαμβακάρη, την Ευελίνα Αγγέλου και το Δημήτρη Μηταράκη.

Είμαι σίγουρος ότι η λεβέντισσα αυτή ως προς το ρεφρέν θα σας θύμισε εκείνη την ντερμπεντέρισσα του Βασίλη Τσιτσάνη που θα ακούσουμε από τη Μαρινέλα κλείνοντας. Ευχαριστώ πολύ την Ελπίδα Παπουτσή που φρόντισε τον ήχο. Ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθήσατε το πρόγραμμα. Ο Σιτηρής πριν τη ζήσει ήταν στην παρέα σας. Πάλι αύριο απόγευμα στις 4 θα είμαστε εδώ. Γεια χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
5: Για πάμε.

Παναγιώτης Κλαφίδης εδώ, ο ένας από τους δύο Γιαγκίνηδες, ο άλλος είναι ο Σπύρος Ζήσης και ήταν η Καταφερτζού από τους Γιαγκίνηδες, ξαναλέω, ακόμη ένα από τα πολλά τραγούδια που είναι γραμμένα για γυναίκες με το δικό τους τρόπο. Αυτοί οι δύο νέοι έτσι παρουσιάζουν τραγούδια και παλιότερα λαϊκά αλλά και δικά τους λαϊκά τραγούδια με έναν τρόπο πιο καλοκαιρινό, πιο ανοιξιάτικο, εάν θέλετε να το πούμε έτσι, και όλο και περισσότερο κόσμο έχουν κερδίσει τα τελευταία χρόνια, είτε από τα βίντεο τους στο YouTube είτε από τις ζωντανές τους εμφανίσεις. Καλώς ήρθατε, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε πάντα Αδέσποτες Νότες, παίζουν τα ραδιόφωνά σας. Είμαστε και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 6. Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και από τους Γιαγκίνηδες θα πάμε στην Άννα Μούσχουρη, γιατί στο Λαύριο γίνεται χορός.

Στο Λαύριο γίνεται χορός, Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης με την Άννα Μούσχουρη εδώ, σε μία από τις πολλές εκτελέσεις που έχει γνωρίσει αυτό το τραγούδι, και θα φύγουμε από το Λαύριο, από αυτή την περιοχή με τα πάρα πολλά μεταλλεία, που από το 1860, όταν ο Ανδρέας Κορδέλας, μεταλλιολόγος στο επάγγελμα, διαβλέπει σημαντική οικονομική προοπτική με την ανάπτυξη εκεί των μεταλλίων, που βέβαια ιστορία γνωστή από εκεί και πέρα, με τη γαλλική εταιρεία κτλ. Ήταν πραγματικά μια πολύ σκληρή βιομηχανική περιοχή της χώρας, το Λαύριο, για πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει και σχετικό μουσείο εκεί, και βέβαια πολλά κατάλοιπα, τα απομεινάρια των εξορίξεων επί πολλά χρόνια εκεί. Θα φύγουμε όμως από το Λαύριο, θα πάμε προς τα κάτω, θα συνεχίσουμε λιγάκι, να φτάσουμε Σούνιο, με τον τρόπο που ο Σταύρος Τσαντές θα μας πάει εκεί.

Ο Σταύρος Σαντές από το άλμπουμ «Οι παιδικές συνήθειες του πατέρα μου» ήταν το τραγούδι που είχε τον τίτλο «Σούνιο». Και θα φύγουμε τώρα από το Σούνιο, θα πάμε πολύ μακριά, θα καταστερωθούμε, όπως έγραφε και η Σαπφό, γιατί παλιά τους καταστερώναν, δηλαδή τους έστελαν στα αστέρια, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία. Και θα πάμε σε έναν αστερισμό που σημειώθηκε για πρώτη φορά στην αρχαιότητα από τον Πτολεμαίο,

Να, ακόμα ένας χαρακτηρισμός της Ελλάδας μέσα στα τραγούδια, και ψωροκόστενα και τα λοιπά και τα λοιπά, και φτωχοχώρη στην Ελλάδα. Αναφέρεται Αλέκος Αγγελόπουλος εδώ, Γιώργος Μουζάκης, 50's και Ξερό Ψωμί. Αυτό ήταν το άλμπουμ του Λουκιανό Κυλαϊδόνη που τραγούδησε το Βήρα της Άγκυρας στη δική του εκδοχή, και εδώ ο Αργύρης Μπακυρτζής με την Κατερίνα Σισίνη στο επόμενο τραγούδι, σε ένα αλμπούμ που έχει τον τίτλο «Το καλοκαίρι πέρασε σαν ρίγος». Η ποίηση του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου, η μουσική του Γιώργου Κωστογιώργη.

Δεν γυρεύω ξένο, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Κατερίνα Σισίνη και Αργύρης Μπακυρτζής παρέα τραγούδισαν ένα τραγούδι που θα μπορούσε να ακούγεται, ας πούμε, σε ένα πιάνο μπαρ των 50's. Ωστόσο, θα μείνουμε τώρα λιγάκι στο 50, σε ένα τραγούδι που γράφτηκε το 54 από τον Willie Dixon και ήταν ένα από τα τραγούδια που το 60, όταν έκανε τον ντεμπούτο της η Etta James, συμπεριέλαβε στο πρώτο της άλμπουμ με τον τίτλο At Last.

Τώρα θα ήθελα πολύ να έχω τη φωνή του Γιώργου Πολυχρονίου να σας πω ότι ήταν η Etta James ή τέλος πάντων με τον τρόπο του Γιάννη Πετρίδη, κάπως έτσι, αλλά δεν το έχω, οπότε δεν θα το κάνω, αλλά ήταν η Etta James. Και πριν πάμε στο και μισή και σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio, θα ήθελα να σκεφτείτε αν θέλατε να ζείτε σε κάποια εποχή παλιά, ποια δεκαετία θα ήταν αυτή. Είναι δύσκολη η ερώτηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκεχηρίας στην επαρχία Χορμοζγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Παράλληλα, δεξαμενό όπλο που έπλεε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός του Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η ίδια κυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 8 το βράδυ στο Δυσίο, η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Αλεξανδρούπολη ζωτικός και στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε η πρέσβη στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού. Νομοσχέδιο για την ανισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών που κατέχουν την ίδια εργασιακή θέση προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγίνα με δυνατότητα σύνταξη οδότησης στα 62 έτη εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλιση στο συγκεκριμένο καθεστώς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Κώστας Κοφινιώτης και Γιώργος Μουζάκης ήταν ο Δώρος Δημοσθένους που τραγούδησε «Θα ήθελα να σου να το τέρι μου». Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αδέσποτες νότες παίζουν τα ραδιοφωνά σας. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο. Έχουν έρθει και μηνύματα που μας λέτε για την εποχή, για τη δεκαετία μάλλον, που θα θέλατε να ζείτε στο παρελθόν. Έχουν έρθει διάφορα εδώ. Πολλά 80's βλέπω. Τώρα είστε πιο νέοι και θέλετε 80's ή είστε πάλι που τα νοσταλγείτε. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Πολύ μέσο πόλεμο βλέπω, δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Βέβαια ο Γιώργος από τη Βιέννη λέει ότι θα ήθελε να ζει τον καιρό της Αυστρο-Ουγγαρίας. Μεγάλο χρονικό διάστημα τώρα είναι αυτό, αρκετά παλιά και αυτό. Έχω διάφορα και δεκαετία του 50, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη τι έχει συμβεί. Πάντως γενικά στο παρελθόν, αν εξαιρέσει το 80, που ναι, όντως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια ανέμελη εποχή, που όντως και κάποιοι την έχουν ζήσει, πολλοί από, από αυτούς που μας ακούν τώρα. Όσο πηγαίνουμε λίγο πιο παλιά, τα πράγματα ενδεχομένως να υπήρξαν δεκαετίες που ήταν πολύ ζόρικα και να μην το έχουμε υπόψη μας αυτό.

Η φωτιά που σβήνει με φωτιά και ζωντανεύει την ελπίδα ξανά. Ήταν ο Χρήστος Θηβαίος και να σας πω ότι γιορτάζει τα 30 του χρόνια στο τραγούδι. Ο Χρήστος Θηβαίος την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων θα είναι εκεί για μια μεγάλη συναυλία με καλεσμένους τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιάννη Χαρούλη, τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Οδυσσέα Ιωάννου για την επαιτειακή του συναυλία για τα 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες, όπως τιτλοφορείται η συναυλία αυτή, επαιτειακή, Τετάρτη ξαναλέω, 3 Ιουνίου, ο Χρήστος Θηβαίος στο Θέατρο Βράχων. Και διαβάζω και ένα σημείωμα που έχει γράψει στην ανακοίνωση αυτής της συναυλίας και λέει πως εγώ στην Πολώνια έγραφα τραγούδια. Ο Αλέκος Βασιλάτος και ο Τάσος Λόλης στην Πλήθωνος και στην Μαντζάκου στα Εξάρχεια τα υποδέχτηκαν σαν δικά τους. Στον παράκι του Βασίλη ήρθε με την ψυχή του και ο Βασίλης Βασιλάτος. Ο Άγγελος Φακιανάκης αγάπησε τα τραγούδια και την παρέα και μας επέβαλε στη λύρα. Μπήκαμε στο στούντιο Συνένα, στο υπόγειο της Κυρίλου Λουκάρεως και ηχογραφήσαμε. Εκεί γνωρίστηκα για πάντα με τον Γιώργο Κορέ, λέει ο Χρήστος Θηβαίος. Ο Άγγελος μας βάφτισε συνήθις υπόπτους και εγώ βάφτισα τον πρώτο μας δίσκο Μέρες Αδέσποτες. Πέρασαν 30 χρόνια συναυλίες, συνεργασίες, χαρές, αγωνίες, απουσίες. Κυρίως φίλοι. Θα είναι μαζί μου σε αυτή τη γιορτή. Σας ευχαριστώ όλους, καταλήγει ο Χρήστος Θηβαίος στο σημείωμά του που συνοδεύει την ανακοίνωση αυτή τη συναυλία. Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Βασίλη Παπακοσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη, Γιάννη Χαρούλη, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέα Ιωάννου.

Η Σημαδούρα, Βαγγέλης Γερμανός εδώ παρέα με τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος τον ανακάλυψε και έκανε και την παραγωγή του πρώτου δίσκου. Μιλάμε για τα μπαράκια που κυκλοφόρησαν από τη Λύρα το 1981, και εκτός από τον Βαγγέλη Γερμανό τραγουδούσαν η Ελευθερία, έτσι αναγραφόταν στο δίσκο, χωρίς το επώνυμό της, Ελευθερία Αρβανιτά, και ο Γιάννης Εμμανουηλίδης, η Αλίκη του Γερμανού, και ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος είχε γράψει και ένα σημείωμα που εστίαζε στην ανακάλυψη του νέου τραγουδοποιού. Και πάμε παρακάτω με τον Βασίλη Νικολαίδη.

0: Φτιάχνε καντάδες και δάχτυλο διχτούμενο θα με περιφρονούν. Αν έχει σαν και εμένα ναι απάνθρωπη καρδιά που γουστάρει πτώματα και δικηγόρου πρόζα, να σου πω που βρίσκεται σταδίου και γωνιά εκείνο το ερείπιο της όδου σαν τα ρόζα. Αν έχει σαν και εμένα ναι απάνθρωπη καρδιά και κομμάτι διάστροφη στο σάπιο σου κρανίο, να σου κρατήσω ρέζερβε και σένα μια γωνιά, να δεις τα όσα γίνονται στο Κακουργό δικείο.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

πούμε τώρα για αυτό το τραγούδι? Τίποτα. Να μην πούμε, να το αφήσουμε να περάσει ο Γιάννης ο Φωνιάς. Μπορούμε όμως να πούμε για το επόμενο τραγούδι, όπου ο Κώστας Βίρβος έφτιαξε από το πουθενά μια ολόκληρη ιστορία, όπως είχε αφηγηθεί σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη πριν από πολλά χρόνια. Όταν ήταν νεαρός, ο Κώστας Βίρβος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα άκουγε, όπως έχει πει ο ίδιος, κάθε νύχτα, αρκετά μετά τα μεσάνυχτα, έξω από το σπίτι του, έξω από το παράθυρο που ήταν χαμηλά, κάποιον να περνάει στο δρόμο περπατώντας πάρα πολύ αργά. Σχεδόν έσερνε το βήμα του και αυτό επαναλαμβανόταν για πολύ καιρό. Ο σπουδαίος λαϊκός ποιητής είχε σχεδόν συνηθίσει την παρουσία αυτού του ανθρώπου, του άγνωστου σε αυτόν ανθρώπου, και περίμενε κάθε βράδυ ώστε να τον ακούσει πάλι να περνάει με αυτό το αργόσυρτο βάδισμά του. Καθόταν πίσω από το παράθυρο και δεν το άνοιξε ποτέ, όπως είπε ο ίδιος, για να τον δει. Σκέφτηκε λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος σίγουρα αντιμετώπιζε κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα, πιθανότατα αισθηματικό, και προσπάθησε να φανταστεί πώς μπορεί να ήταν το πρόσωπό του και τι τον απασχολούσε για να περνάει τέτοια ώρα έξω από τα σπίτια. Έπλασε λοιπόν με το νου του μια δική του ιστορία γύρω από τον άγνωστο αυτό, και πάνω σε αυτήν έγραψε τους στίχους με τον τίτλο «Το κουρασμένο βήμα σου».

παρηγοριά στον άγνωστο περαστικό θα μπορούσε να λέγεται αυτό το τραγούδι. Ο Γιώργος Αρής εδώ τραγούδησε σε μία από τις πολλές εκτελέσεις αυτού του τραγουδιού. Τα λόγια του Κώστα Βίρβου, όπως είπαμε και πριν, η μουσική του Μπάμπη Μπακάλι ήταν σε αυτό το τραγούδι. Να στείλω μια μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που μας λέτε ότι έρχεται το αεράκι του Ιωνίου και το απολαμβάνετε. Βέβαια και στη Ροδόπη και στο Ηράκλειο Κρήτης συγκεκριμένα, έτσι αυτές τις δύο καλησπέρες θα ήθελα να μείνω από τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Είναι και πολλά ακόμα, αλλά να μην λέω τώρα κατεβατώ με τις περιοχές. Και πάμε σε ένα λαϊκό τραγούδι που εδώ γνώρισε μια άλλη όψη με τη διασκευή των Όναρ.

Ήταν η Honor, ήταν το ιστορία μου και κάπως έτσι η δικιά μας ιστορία για σήμερα έφτασε στο τέλος της. Έρχεται όμως η ιστορία που έχει φτιάξει για εσάς ο Ξενοφώνα Ράκος για τις επόμενες δύο ώρες. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φρόντισε τον ήχο και τον ευχαριστώ πολύ, όπως και όλους εσάς για τα μηνύματά σας. Από το Μιχάλη Γελασάκη, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

μακριά, να πάμε στα πέρα μέρη και έτσι φαίνεται να σταθεροποιείται σιγά σιγά ο ανεξιάτικος καιρός και να ζεσταίνει αρκετά. Θαλασσογραφία εδώ στο ξεκίνημα, Διονύσης Σαββόπουλος από την παράσταση Σαββόραμα στο Μέγαρο Μουσικής πριν από 26 περίπου χρόνια. Καλώς ορίσατε. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5 περίπου στο μικρόφωνο Ξενοφών Αράρακος, Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο και σε αυτή τη διάθεση και το επόμενο τραγούδι από Νίκο Πορτοκάλογλου από το πρόσφατο άλμπουμ Ανάμεσα, Νέα Φτερά.

λοιπόν για νέα φτερά και για τον καθένα, την καθεμιά αυτή η ώρα. Για αυτή την ώρα υπάρχει ένα εσωτερικό καμπανάκι που χτυπά πότε ανοίγει κανείς τα καινούργια του φτερά. Από το άλμπουμ Ανάμεσα, το πιο πρόσφατο του Νίκου Πορτοκάλογλου, μαζί του με τον χαρακτηριστικό ήχο στο τραγούδι αυτό, οι String Demons, η Λιδία και ο Κωνσταντίνος Μπουντούνης, με το τσέλο και το βιολί. Με το βιολί και το τσέλο, αντιστοίχως. Και καινούργια φτερά, καινούργιες διαδρομές, καινούριο τραγούδι το επόμενο, ταξίδι για το Σάντα Φε, το ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας και η Ρώσα Ία και δημιουργήθηκε με μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και του Ιού Σταύρου Ξαρχάκου Τζούνιορ. Ο στίχος της Ρόζας Θεοτόκη, ένα παιχνίδι στο πιάνο του μικρού Σταύρου Ξαρχάκου που είναι ο Κλής Νοφιτίδης. Ενορχιστρωτής και δάσκαλος του μικρού, το τέριαξε με μια παλιότερη μελωδία του μαέστρου Σταύρου Ξαρχάκου. Ταξίδι για το Σάντα Φε.

Κάπου σε πάει αυτή τη στιγμή, κάπου σε πάει το πάθος. Κάπου ο άνθρωπος νικά και κάπου κάνει λάθος. Κάπου σε πάει αυτή τη στιγμή, κάπου η ζωή σου μοιάζει. Όμως μη

θυμάσαι το λάθος. Να σου θυμίζει τη στιγμή που ήσουν γεμάτος στη ζωή. Κάπου σε πάει αυτή τη στιγμή, κάπου σε πάει το πάθος. Κάπου ο άνθρωπος νικά και κάπου κάνει λάθος. Κάπου σε πάει αυτή τη στιγμή, κάπου η ζωή σου μοιάζει όμως.

το. Δυνάμωστε το, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, ένα από τα τραγούδια που είχαμε ξεχωρίσει στην πέμπτη ακρόαση της Μικρής Άρτου. Το έγραψαν μουσική Χρήστος Κοτσίδης, στίχους Γρηγόρης Μαρινάκης. Και αξίζει να κρατήσουμε δυνατά το επόμενο τραγούδι και το μήνυμα που φέρνει. Είναι το Σιγή 846, ένα τραγούδι που έγραψε ο Θανάσης Βούτσας και ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη, και το θυμόμαστε με αφορμή την χθεσινή επέτειο της δολοφονίας του George Floyd 25 Μαΐου του 2020. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για να μείνει και να το θυμόμαστε και να μας αφυπνίζει. Η Σιγή 846 έχει στίχους και μουσική του Θανάση Βούτσου, την ερμηνεία της Μαρίας Φαραντούρη, και αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που ο Αφροαμερικανός George Floyd παραμένει ακινητοποιημένος στο λαιμό από τον αστυνομικό Derek Chauvin, ο οποίος επιφέρει τελικά θάνατο από ασφυξία. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στον George Floyd αλλά και τον Ζακ Κωστόπουλο, τον ακτιβιστή που έφυγε από τη ζωή ανάλογο με ανάλογο τρόπο το 2019. Λοιπόν, ακούμε το τραγούδι αυτό που από προχθές, από την Κυριακή, έχει και βίντεο που μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει με την παρουσία της Μαρίας Φαραντούρη.

Ένα χαμηλόφωνο τραγούδι, αλλά με πολύ δυνατό μήνυμα, σιγή 846. Ο Θανάσης Βούτσας έγραψε στίχους μουσική, ερμήνευσε η Μαρία Φαραντούρη και τη συνόδευσε Μαρία Παπαγεωργίου. Στη συνέχεια και από τα καινούρια μας υπάρχει κάποιος. Μουσική Λευτέρη Σαμψών, στίχη Κατερίνα Γιώκα.

υπάρχει κάποιος και αυτός είναι ένας εσωτερικός δαίμονας που ταλαιπωρεί τις περισσότερες φορές, αλλά μπορεί να δίνει και αφορμές να ψάξει κανείς αρκετά πράγματα. Κρίση πανικού λέγεται αυτό. Γι' αυτό γράφτηκε το τραγούδι, γι' αυτό και το αναφέρουμε. Διαφορετικό, ξεχωριστό και πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον. Μαρία Παπαγεωργίου, Λευτέρη Σαμψόν, Κατερίνα Γκιόκα. Και αφιερωμένο το επόμενο, το ακούμε από τον Φίλιππο Πιάτσικα και την Ατάσα Μποφίλιου. Πάμε έτσι ως τις 6.30 περίπου. Στάση στο RT News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

νιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαλαβαρά ανεμίζες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στη Δυτική Ευρώπη. Πρόβλεψη ακόμη και για 39 βαθμούς Κελσίου στην Γαλλία. 35 βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υψηλότερη θερμοκρασία Μαΐου στην ιστορία της χώρας. Σε θερμικό θόλο υψηλών πιέσεων από την Βόρεια Αφρική αποδίδεται το φαινόμενο. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έκανε λόγο για πολιτική βαβέλ, αναφερόμενο στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέο πολιτικό φορέα ανακοινώνει σε λίγο από το Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, τόνισε η Μαρία Καριστιανού, καταθέτοντας τον Άριο Πάγο τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στη γαλλική δικαιοσύνη σχετικά με την ιδεχθή, όπως την χαρακτήρισε, μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου για την Γάζα από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Θανάτηφόρο τροχείο το μεσημέρι έξω από τη Λάρισα, νεκρός 15χρονος αναβάτης δικύκλου που εξετράπη της πορείας του, νοσηλεύεται ο δεύτερος αναβάτης. Καιρός γενικά έθριος αύριο έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και την Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν οι Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Έτσι κι αλλιώς όλα είναι προσωπικές οπτασίες, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας το είπαν και ισχύει διαχρονικά. Εδώ είμαστε κιόλας στο δεύτερο μας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Τρίτης. Όπως ακούσαμε στις ειδήσεις, ευχαριστημένοι πρέπει να είμαστε. Προβλέπεται μάλλον δύσκολο καλοκαίρι όσον αφορά στη ζέστη, θα δούμε. Λοιπόν, και στη ζέστη, γιατί εντάξει, μην τα πάρουμε τα θέματα. Λοιπόν, πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5 στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος. Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο από τα ζεστά ποτά που θα δροσίσουν όσο παγκυλούν οι μέρες. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας και Γιάννης Χαρούλης από τον Χειμωνανθό, το πρώτο του πραγματικά προσωπικό, ολοκληρωμένο προσωπικό άλμπουμ, τραγουδώντας Θανάση Παπακοσταντίνου στις Χαραυγές Ξεχνιέμαι.

Σίγουρα από τις κορυφαίες δημιουργικές στιγμές των Νίκο Ζούδιαρη, το τραγούδι «Μέτρησα» που ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη και στη συνέχεια τραγούδι που ζητήσατε και έχει τον τίτλο «Σπασμένο ρόδι». Το ερμηνεύει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, έχει στίχους του Κώστα Φασουλά και τη μουσική του Άγγελου Θεοδωράκη. Βασίλης Παπακοσταντίνου, «Σπασμένο ρόδι».

σπασμένο ρόδι μουσική, Άγγελος Παπαγγελίδης Θεοδωράκης, στίχη από τον Κώστα Φασουλά και ήταν φυσικά ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Στη συνέχεια περνάμε δύο διά με τον Σταύρο Σιώλα και Φωτεινή Βελεσιώτου, μουσική του Σταύρου Σιώλα, στίχη Πολύ Κυριακού.

Κλασικό πια ντουέτο, διόδια Φωτίνε Βελεσιώτου, Σταύρος Σιόλας, και θα κλείσουμε με String Demons, την έξοχη διασκευή στο τραγούδι του Μανου Λοΐζου «Σ' ακολουθώ». Θα κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία, από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία, ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη

Με ορμή πιστεύουμε ότι ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας ώρα, αργά στο απόγευμα της Τρίτης, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, από τώρα η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας και ήταν στο ξεκίνημα μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, όπως αρκετοί νομίζω τον γνωρίσαμε και τον ακούσαμε για πρώτη φορά εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 με το ορχιστρικό αυτό άλμπουμ με τον τίτλο «Τοπία», με ορμή με έναν ηλεκτρονικό ήχο σε μια εποχή που έφερνε καινούργια πράγματα γενικότερα στη σκέψη μας, στις ελπίδες μας, αλλά και στο τραγούδι που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Εκεί ξεκινούσε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, που χθες μας χάρισε μια υπέροχη πραγματικά βραδιά στη Ρωμαϊκή Αγορά, σε αυτόν το τόσο ξεχωριστό χώρο. Είναι γνωστό ότι όχι σχεδόν όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι έχουν μια ιδιαίτερη ενέργεια, πόσο μάλλον εκεί στην καρδιά της πόλης μας και της πρωτεύουσάς μας, μιλώντας και για όλη την Ελλάδα. Εκεί λοιπόν Δημήτρης Παπαδημητρίου με Βερόνικα Δαβάκη, Γιώργο Φλωράκη και Πάνο Παπαϊωάννου, αλλά και μια υπέροχη ορχήστρα 12 ατόμων. Λοιπόν, μετά την βραδιά, επειδή μας είπατε να μεταφέρουμε εντυπώσεις χθες, τρέξαμε πολύ να προλάβουμε, χάσαμε ένα τέταρτο στην αρχή, 20 λεπτό, δεν γίνεται διαφορετικά όμως. Λοιπόν, ακούσαμε και μερικά τραγούδια για πρώτη φορά, όπως το επόμενο που θα ακούσουμε από τον Γιώργο Φλωράκη και είναι από τον κύκλο τραγουδιών «Τα τραγούδια της αιώνιας φυγής». Ποίημα μελοποιημένο του φιλέλληνα γερμανού ποιητή τέλη του 18ου, αρχές 19ου αιώνα του Βίλχεμ Μίλλερ σε απόδοση του Διονύση Καψάλη. Ο Μίλλερ αγαπούσε τόσο πολύ την Ελλάδα που έμεινε γνωστός ως ο Μίλλερ των Ελλήνων.

επειδή τα ψάχνει πολύ ο Παπαδημητρίου αυτά, βρήκε έναν ποιητή που του ταιριάζει και μας άρεσε πολύ. Ακούσαμε χθες για πρώτη φορά το τραγούδι «Σαν ξένος» από τον Γιώργο Φλωράκη. Απόδοση Διονύση Καψάλη, και το ακούμε αμέσως από τον κύκλο «Τα τραγούδια της αιώνιας φυγής».

Φανταστείτε το λοιπόν και στο περιβάλλον εκεί της ρωμαϊκής αγοράς, απολύτως ταιριαστό, σαν ξένος ο Γιώργος Φλωράκης, Βίλχεμ Μίλλερ ο ποιητής, όπως είπαμε, ο Μίλλερ των Ελλήνων, Γερμανός φιλέλληνας, τέλη 18ου, αρχές 19ου αιώνα, απόδοση Διονύση Καψάλη. Ήταν η πρώτη καλή

αρχή να έχουμε των θερινών συναυλιών, τουλάχιστον από Έλληνες καλλιτέχνες που εμείς παραβρεθήκαμε, γιατί γίνανε και μερικές ροκ ως γνωστόν ήδη συναυλίες ανοιχτούς χώρους. Και στη συνέχεια το μοναδικό μέχρι τώρα τραγούδι με στίχους του Αλκέ Αλκαίου, και παρουσιάστηκε χθες το βράδυ, δεν το ακούσαμε βέβαια, από τον Μπάμπη Στόκα, που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά. Άλκης Αλκαίος από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και «Μη με φοβάσαι».

Βγαίνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει. Και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά. Μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σε αυτό σχέδιο.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Λοιπόν, σκηνές από την χθεσινή βραδιά κατά μία έννοια στην Ρωμαϊκή Αγορά, στη συναυλία του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Μη με φοβάσαι, το μοναδικό, όπως είπε, αυτό που σημαίνει ότι μπορεί να έχει υπόψη του να έχει στίχους του Αλκιαλκαίου που πρόκειται να μελοποιήσει και ευχόμαστε. Μας εκμυστηρεύτηκε μάλιστα στο τέλος της βραδιάς ότι σχεδιάζει και παρουσίαση αυτού του πρώτου άλμπουμ που ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα, τα τοπία, το ορχιστρικό αυτό άλμπουμ από το μακρινό 1981. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και τους άλλους δύο ερμηνευτές από την χθεσινή βραδιά, πρώτα τον Πάνο Παπαϊωάννου και το τραγούδι που τον έκανε ευρύτερα γνωστό, «Τα μεροκάματα».

κόβει αυτός ο τελευταίος στίχος. Δημήτρης Παπαχαραλάμπους έγραψε τα λόγια, Χρυσόστομος Καραντωνίου ο συνθέτης του τραγουδιού, τα μεροκάματα που είχαμε γνωρίσει τον Πάνο Παπαϊωάννου. Και θα ακούσουμε και τη Βερόνικα Δαβάκη αμέσως τώρα, αλλά από τη συνεργασία της με τον Βαγγέλη Κορακάκη στο θαυμάσιο άλμπουμ «Λαϊκή Απογευματινή». Κάπου φυσούσε.

από τα ωραία καινούρια, τα πολύ ωραία καινούρια λαϊκά. Κάπου φυσούσε λαϊκή απογευματινή, Βαγγέλης Κορακάκης και Βερόνικα Δαβάκη. Και ας θυμηθούμε αυτό από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, είναι του Μανώλη Γαλιάτσου. Όχι και να κλαίμε.

όλη η γαλιά σου. Όχι και να κλαίμε, Δημήτρης Αρβουδάκης, και ως τις 7:30 ή και λίγο παραπέρα θα πάμε με τον Αλάμπρο Βασιλείου και το τραγούδι «Το Δέντρο». Η στίχη του Κώστα Φασουλά, μουσική από τον Γιάννη Μίτση.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μανώλη Λιδάκη, και για να σας συναντήσω να στείλουμε χαιρετισμούς στις φίλες και τους φίλους μας ακούν από την Κρήτη. Ένα τραγούδι τόσο αγαπημένο, με μουσική και στίχους του Κώστα Λιβαδά, αλλά και έναν στίχο που έδωσε ίσως την ιδέα στον δημιουργό του, του μεγάλου μας και αγαπημένου μας ποιητή Τάσου Λιβαδίτη. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, για να σε συναντήσω. Και έτσι ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Τρίτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα πάμε ως τις 8 παρα 5 στο μικρόφωνο Ξενοφών Ραράκος, Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο και Βιολέτα Ίκαρη τραγουδώντας Σταύρος Σιώλα και Οδυσσέα Ιωάννου. Στροφή.

Σύννεφα Μπαλόνια είναι ο τίτλος από το άλμπουμ που έφτιαξαν παρέα η Βιολέτα Ίκαρη, ο Σταύρος Ιώλας και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Θα κυκλοφορήσει μάλιστα και σε βινήλιο για τους συλλέκτες. Στη συνέχεια Παντελής Κεραμαριός, Αρετή.

0: στιγμή αρέτη.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Πάνος Βλάχος, συνθέτης και στιχουργός, που λέει πολλά στο τραγούδι Συμπτώματα που μοιράστηκε με την Εφέλη Φασούλη. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή διαδρομή, στον επίλογο Απόστολος Ρίζος και Τι να θυμηθώ, και αμέσως μετά η Ιουλία Καραπατάκη και Σοκράτης Μάλαμα στο τραγούδι του Γιώργου Μίχα «Όταν μου χαμογελάς». Αμέσως όμως στη συνέχεια νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και κανονικά στις 8 ημερολογίου καταστρώματος με την Έλενα Διάκου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα. Η Ελπίδα Παπουτσή φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ο Σταύρος Νηφοράτος που έκανε την αρχή με τα μαγικά φτερά, μετά με το ρότα την καρδιά, συνεχίζει να φτιάχνει ένα μπουκέτο από ολάνθιστες μελωδίες. Και αυτήν τη φορά ο Σταύρος Σταύρου έχει γράψει τους στίχους. Αυτό είναι λοιπόν το «Και να προσέχεις».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Ο αφρός των ημερών. Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μπορίς Βιάν ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή από τη Μαριτίνα Πάσαρη και την ομάδα Bloom. Από τις 14 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4, στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Αν αγαπάτε τη τζαζ, τα νούφαρα, τους δίσκους βινιλίου, τη λογοτεχνία, τις γάτες, είστε φίλοι μας. Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα συνταξιδιώτες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα, διακούμαζε σας μέχρι τις 9.

Τζιβάν Κασπαριάν από την Αρμενία, Μάικλ Μπρουκ από τον Καναδά. Το The River, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή. Και όσο ζεσταίνει ο καιρός και όσο πλησιάζει ο Ιούνιος, οι διακοπές των άλλων είναι ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Μανώλη Πιμπλή. Πού πας διακοπές όταν δουλεύεις σε μια χώρα διακοπών? Το ερώτημα, λέει ο Μανώλης Πιμπλής, φαίνεται παράξενο, είναι όμως. Η Ελλάδα έγινε αυτό που φοβόταν η προηγούμενη γενιά. Ένας τόπος αιώνιων διακοπών για τους άλλους, χώρα που την αποτελούν τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Οι μισθωτοί του τουρισμού, λέει ο Μανώλης Πιμπλής, στην Ελλάδα αποτελούν το 20% του συνόλου των μισθωτών, λένε οι στατιστικές. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 6%. Και μιλάμε για μισθωτούς των 820 ευρώ το μήνα, στη συντριπτική τους πλειονότητα, που μαζί με τις υποχρεωτικές υπερορίες και τη συχνά επτάήμερη εργασία μπορεί να φτάνουν μέχρι τα 1200 ευρώ, σε μια εργασία εποχιακή που αφήνει τρύπα αρκετούς μήνες του χρόνου. Υπάρχουν στην Ελλάδα, λέει ο Μανώλης Πιμπλής, ξενοδοχειακά συγκροτήματα των 200 bungalows, χωριά ολόκληρα, με ηλεκτρικά αυτοκινητάκια για τις εσωτερικές μετακινήσεις που κοστίζουν τουλάχιστον 300 ευρώ τη μέρα και που τώρα, μήνα Μάιο, έχουν πληρότητα 100%, με ατομικές πισίνες σε κάθε βεράντα. Τι αποζητά ένας πλούσιος άνθρωπος από μια τέτοιου τύπου διαμονή? Σίγουρα όχι την κοινωνικοποίηση. Μάλλον να έχει γύρω του ανθρώπους να τον υπηρετούν, λέει ο Μανώλης Πιμπλής. Δεν τους έχει όμως και στην καθημερινότητά του. Μάλλον ναι, αλλά τώρα το απολαμβάνει πραγματικά, χωρίς άλλες υποχρεώσεις. Είναι η πραγμάτωση μιας παιδικής φαντασίωσης να γίνεις βασιλιάς.

Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου έγραψε, η Ματούλα Ζαμάνη τραγούδησε, Βασιλιάς ο τίτλος του τραγουδιού. Οι διακοπές των άλλων, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Μανώλη Πιμπλή. Η Άννα Πατσίνκο, λέει ο Μανώλης Πιμπλής, στο βιβλίο της «Ήρθα εδώ και μας θυμήθηκα», λέει ότι κάποια ισπανικά συγκροτήματα δίνουν μπόνους στους εργαζόμενους ανάλογα με τα χρόνια δουλειάς να έχουν παραμονή μιας νύχτας στο ξενοδοχείο ως πελάτες. Τι ιδέα κι αυτή, λέει ο Μανώλης Πιμπλής, να κοιμηθεί στα σεντόνια που έστρωσες για να τα ξαναστρώσει μετά ένα συνάδελφό σου. Να φας το πρωινό που φτιάχνεις καθημερινά, φτιαγμένο τώρα από χέρια συναδέλφου. Εκμαυλιστικό, σχεδόν διαστροφικό, λέει ο Μανώλης Πιμπλής. Ίσως το σημαντικότερο θέμα είναι η εμπορευματοποίηση του ελεύθερου χρόνου αλλά και της φαντασίωσης. Και στις επιτυχίες αυτής της εμπορευματοποίησης λογαριάζεται ο τεμαχισμός των συλλογικών εμπειριών σε ατομικές. Αυτοί που πήγαιναν όλοι μαζί σινεμά τώρα βλέπουν την ίδια ταινία από διαφορετικά δωμάτια. Αυτό, λέει ο Μανώλης Πιμπλής, χρεώνεται παραπάνω στην τσέπη αλλά και στην ψυχή. Όσο για την Ελλάδα, αυτή μοιάζει με σώμα του οποίου το δεξί χέρι είναι χέρι μασίστα και το αριστερό ατροφικό. Η μία πλευρά η τουριστική, υπερτροφική και αρκετά αντιαισθητική και η άλλη απολύτως αδύναμη. Όπου να είναι, λέει ο Μανώλης Πιμπλής, ο Βίκτορ Φράγκενστάιν ολοκληρώνει το τέρας του. Εργαζόμενοι που δουλεύουν όλη μέρα για να υπηρετούν ανθρώπους που από ένα σημείο και μετά δεν χρειάζεται να δουλεύουν ποτέ και που αυτοί, τροποντινά, αυτοφυλακίζονται σε κλουβιά φαντασιώσεων μεγαλείου.

Γιάννης Παπαγεωργίου και ούτε σπόντα, το σκάκι ο τίτλος του τραγουδιού. Εν λευκό το βιβλίο με την υπογραφή του Οδυσσέα Ηλίτη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος και από τα μικρά Έψιλον. Κλέβουμε το 2 λεπτών ευχαριστήριο στο Δημαρχείο της Στοκχόλμης. Το ταξίδι του Οδυσσέα, λέει ο Οδυσσέας Ηλίτης, που το όνομά του έλαχε κάποτε να μου δοθεί, δεν τελειώνει κατά τα φαινόμενα ποτέ και ευτυχώς. Ένας από τους μεγάλους σύγχρονους ποιητές μας το είπε. Το βαθύτερο νόημα του ταξιδιού δεν είναι το φτάσιμο στην Ιθάκη, που σημαίνει τέρμα, τέλος, είναι η περιήγηση, είναι οι περιπέτειες και οι γνώσεις. Η ανάγκη του ανθρώπου, λέει ο Οδυσσέας Ηλίτης, να ανακαλύψει, να γνωρίσει, να μοιηθεί σε ό,τι τον υπερβαίνει, μοιάζει αθεράπευτη. Μας κατέχει όλους η δίψα να γνωρίσουμε το θαύμα, να πιστέψουμε ότι το θαύμα υπάρχει, αρκεί να είμαστε έτοιμοι και να το περιμένουμε.

Ο Νίκος Γουλιαράς έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδισε μαζί με την Αφροδίτη Μάνο «Τα θαύματα», ο τίτλος του τραγουδιού. 2 λεπτών ευχαριστήριο στο Δημαρχείο της Στοκχόλμης, εν λευκό το βιβλίο «Οδυσσέας Ελίτης» και εκδόσεις «Ίκαρος». Αφιερώνοντας επί 40 και πλέον χρόνια τη ζωή μου στην ποίηση, λέει ο Οδυσσέας Ελίτης, δεν έκανα κι εγώ με τη σειρά μου τίποτε άλλο. Διέσχισα θάλασσες μυθικές, σταμάτησα και γνώρισα διάφορα μέρη. Και ειδού που σήμερα βρίσκομαι στη Στοκχόλμη, με μόνο κεφάλαιο στα χέρια μου μερικές λέξεις ελληνικές. Είναι ταπεινές αλλά ζωντανές, λέει ο Οδυσσέας Ελίτης, αφού βρίσκονται στα χείλη ενός ολόκληρου λαού. Είναι ηλικίες 3.000 χρόνων, αλλά δροσερές, σαν μόλις να τις ανέσυρες από τη θάλασσα, μέσα από τα βότσαλα και τα φύκια μιας ακτής του Αιγαίου. Μέσα στο βαθύ γαλάζιο και την απόλυτη διαφάνεια του εθέρος, λέει ο Οδυσσέας Ελίτης. Είναι η λέξη ουρανός, είναι η λέξη θάλασσα, είναι η λέξη ήλιος και είναι η λέξη ελευθερία.

Αυτός ήταν βεβαίως ο Λούτσιο Ντάλλα, Πιάτσα Γκράντε ο τίτλος του τραγουδιού, που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:25 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Από ζωντανή ηχογράφηση, όπως ακούτε, ήταν η ποίηση του Φερνάντο Πεσόα με την μουσική και τη φωνή του Μιχάλη Καλογεράκη, που τραγούδησε μαζί με τον Παντελή Καλογεράκη. Και αφού βρεθήκαμε στο μαγικό και τον τεράστιο κόσμο του Φερνάντο Πεσόα, Φερνάντο Ζωάρες, ένας από τους ετερώνυμους του Φερνάντο Πεσόα, υπογράφει το βιβλίο της Ανησυχίας. Εγώ το έχω από τις εκδόσεις Εξάντας, από μια παλιά έκδοση. Από το άχρωμο ξημέρωμα ξεκίνημα της ζεστής και ψεύτικης μέρας, λέει ο Φερνάντο Ζωάρες, σκοτεινά σύννεφα με σχισμένες άκρες περιφέρονταν στην πνιγυρή πόλη. Από τη μεριά της εισόδου του λιμανιού τα σύννεφα συσσωρεύονταν διαδοχικά και απειλητικά, και μαζί τους απλωνόταν μια πρόγευση τραγωδίας, βγαλμένη από μια ακαθόριστη κακία των δρόμων απέναντι στον αλλοιωμένο ήλιο. Ήταν μεσημέρι και ήδη βγαίνοντας για το μεσημεριανό φαγητό, μια κακή προσδοκία βάραινε τη χλωμή ατμόσφαιρα. Κουρέλια από κουρελιασμένα σύννεφα, λέει ο Φερνάντο Ζωάρες, μαύριζαν την μπροστινή πλευρά της. Ο ουρανός από τη μεριά του καστέλου ήταν εξάστερος, αλλά με ένα κακό γαλάζιο. Υπήρχε ήλιος, αλλά δεν σου έκανε όρεξη να τον απολαύσεις.

Ασόμπρα λέγεται το μουσικό σχήμα, Αγκόστο ντε Λισμπόα ο τίτλος του τραγουδιού. Φερνάντο Πεσόα, ο ποιητής που πολύ αγάπησε τη Λισαβόνα. Και ένας από τους ετερώνυμούς του, ο Μπερνάντο Σουάρες, γράφει το βιβλίο της Ανησυχίας. Στη 1:30, καθώς γυρίσαμε στο γραφείο, ο ουρανός φαινόταν πιο καθαρός, αλλά μόνο προς τη μεριά της παλιάς πόλης. Πάνω από την είσοδο του λιμανιού, ο ουρανός ήταν πράγματι πιο ξάστερος. Στη βόρεια πλευρά της πόλης, ωστόσο, τα σύννεφα συνενώνονταν αργά. Σε ένα μόνο σύννεφο, μαύρο, αδυσόπιτο, που προχωρούσε αργά με νύχια φαγωμένα και γκριζοπά στην κατάληξη των μαύρων κεριών του. Σε λίγο, λέει ο Μπερνάντο Σουάρες, θα έφτανε τον ήλιο, οι θόρυβοι της πόλης έμοιαζαν να σβήνουν σε αυτή την αναμονή. Προς την ανατολή, ο ουρανός ήταν ή φαινόταν λίγο πιο καθαρός, αλλά η ζέστη ήταν ενοχλητική. Υδρώναμε στο ημίφος της μεγάλης αίθουσας του γραφείου. «Έρχεται μεγάλη καταιγίδα», είπε ο Μορέιρα και γύρισε σελίδα στο κατάστοιχό του, γράφει ο Μπερνάντο Σουάρες.

Ο Παύλος Παυλίδης έγραψε στίχους και μουσική, Μαρία Παπαγεωργίου διασκεύασε και τραγούδησε, Λευκή Καταιγίδα ο τίτλος του τραγουδιού. Και λέτε να μιλήσουμε για έναν ξεχωριστό άνθρωπο. Ζωγράφος, κιτσογράφος, σκηνογράφος του θεάτρου, δημοσιογράφος, λογοτέχνης. Ανήκε σε εκείνη την περίφημη παρέα του Μάνου Χατζηδάκη της δεκαετίας του 60 και από εκεί τον γνωρίσαμε οι περισσότεροι. Μήνος Αργυράκης το όνομά του. Και σε κάποιες παλιές του συνεντεύξεις είχε πει: δύο φορές με απέρριψαν από τη σχολή καλών τεχνών. Η απόρριψή μου δεν με πείραζε. Εκείνη την εποχή το κλίμα στη σχολή δεν ήταν και τόσο καλλιτεχνικό. Μπορούσες να έχεις κάνει το πιο εφάνταστο έργο και επειδή τόλμησες να πεις κάτι στον καθηγητή σου που δεν το θεωρούσε πρέπον, σε έκοβε. Ο Γιάννης Τσαρούχης, λέει ο Μήνος Αργυράκης, μου έλεγε πως ό,τι διδάσκεται είναι τεχνητό, το μόνο αληθινό είναι αυτό που βγαίνει από μέσα μας και εγώ προσπαθούσα να το ανακαλύψω απομονωμένος στην ταράτσα του σπιτιού μας, ζωγραφίζοντας με τις ώρες και με τις μέρες.

Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική, Μίνος Αργυράκης στους στίχους, ο Ευτύχιος Χατζητοφής τραγούδησε. Ήταν ένα απόσπασμα από τον κύκλο τραγουδιών «Το χωρίον ο πόθος», «Μπερδεύτηκα» ο τίτλος του. 26 Μαΐου του 1998 φεύγει από τη ζωή ο Μίνος Αργυράκης, τίτλος του. 26 Μαΐου του 1998 φεύγει από τη ζωή ο Μίνος Αργυράκης.

συμπλήρωνε ο Γκάτσος και έτσι έγινε η Οδός Ονείρων. Η ιδέα να το ανεβάσουμε στο θέατρο Μετροπόλιταν ήταν του Μάνου, αλλά το όνομα δικό μου το είχα κλέψει από μια στήλη που υπάρχει στην Οδό Θόλου στην Πλάκα, που έγραφε Οδός Ονείρων και το έβρισκα υπέροχο.

Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική, Μίνος Αργυράκης στους στίχους, η Μάρο Κοντού τραγούδησε το πουλί από την Οδό Ονείρων. Και με ένα τραγούδι με στίχους του Μίνου Αργυράκη και μουσική από τον Αργύρη Κουνάδη πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ την Ελπίδα Παπούτσι που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Ελληνοδιάκου ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
7: και ακούει
6: ιστορίες του Μπουζουκιού,
7: ιστορίες λαϊκών
6: και δημοτικών
7: οργάνων και φωνών.
6: Αυτό.
8: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

αν χιονίζει και αν βρέχει, τα αγριολούλου το αντέχει. Πυθαγόρας, Χρήστος Νικολόπουλος, Τέλειος Καζαντζίδης, Πίτσα Παπαδοπούλου, έτος 1970. Η σημερινή λοιπόν εκπομπή ξεκίνησε από ένα δημοσίευμα. Μιλούσε για μια συναυλία η οποία θα γίνει την επόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη, με την συμμετοχή γνωστών τραγουδιστών, αλλά με πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια σχολική χοροδία, να το πω. Μια χοροδία 1.300 μαθητών και μαθητριών, λέει, από 76 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Γάμα Αθήνας και με τη συνεργασία 43 εκπαιδευτικών μουσικής. Και μάλιστα είναι η τέταρτη φορά που γίνεται μια τέτοια εκδήλωση. Η φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη στον Χρήστο Νικολόπουλο και τα τραγούδια του. Έχουν προηγηθεί όμως τρεις ανάλογες διοργανώσεις με αφιερώματα στο Μάνο Λοΐζο, στο Μιμπλέσα και στον Σταύρο Κουγιουμτζή. Διάβασα όλα αυτά, σκέφτηκα ότι θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε λεπτομέρειες γύρω από αυτές τις διοργανώσεις, όχι από τα σχετικά δελτία τύπου, αυτά έτσι κι αλλιώς, πώς το κάνουμε, εξοραίζουν λίγο τα πράγματα, όσο μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες ενός από τους ανθρώπους που ονειρεύτηκαν και εν τέλει πραγματοποίησαν και συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις εκδηλώσεις. Να σας πούμε την καλησπέρα μας, να σας πούμε ότι στον ήχο έχουμε απόψε το Χάρη Κούτουλογέννη. Τα υπόλοιπα μετά.

0: Τρία τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου από τρεις διαφορετικές εποχές. Το Αγριολούλουδο από το ξεκίνημα του 70. Το Αγάπησέ με, με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και τραγουδίστρια την Χαρούλα Αλεξίου από τα 1988. Και από τα 1996 πλέον το Ποδήλατο με τον Κώστα Μακεδόνα και στίχους του Άρη Δαβαράκη. Ο Χρήστος Νικολόπουλος λοιπόν, το τιμόμενο πρόσωπο φέτος στις εκδηλώσεις του Θέατρου Πέτρας, και ερχόμαστε σε έναν άνθρωπο από εκείνους που ξεκίνησαν αυτή την ιστορία πριν από 4 χρόνια. Είναι ο κύριος Ιωάννης Κάπος, διευθυντής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια διεύθυνση ΓΑΜΑ Αθήνας. Όλα αυτά τα διαβάζω, δεν ξέρω κύριε ακριβώς είναι, θα μας τα πείτε εσείς κύριε Κάπου. Τα τραγούδια που θα ακούσουμε είναι και λίγο επιλογές σας ανάμεσα σε όλες τις εκδηλώσεις. Θα σας καλωσορίσω καταρχήν.
1: Εγώ ευχαριστώ κύριε Τσάμπαρα για την πρόσκληση. Καλησπέριζω και τους ακροατές του δεύτερου προγράμματος και της εκπομπής σας.
0: Και να εξηγήσουμε καταρχήν ακριβώς τι σημαίνει διευθυντής εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας διεύθυνσης ΓΑΜΑ Αθήνας και ποιες ακριβώς περιοχές αφορά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να συστηθούμε λοιπόν. Ο διευθυντής εκπαίδευσης, η διεύθυνση εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας περιλαμβάνει το δυτικό τομέα της Αθήνας, 7 δήμους, Αγία Βαρβάρα, Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Ήλιο, Πετρούπολη, Άγια Νάρια και Καματερό. Μιλάμε για 4.500 εκπαιδευτικούς που είναι στη δύναμή της, για περίπου 30.000 μαθητές και 57 διοικητικούς υπαλλήλους στην διεύθυνση. Εμείς λοιπόν εκεί, εγώ και η συνεργάτης μου που έχει και την ευθύνη της παραγωγής και του όλου εγχειρήματος, η κυρία Ελένη Νιάρχου, που είναι η υπεύθυνη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εδώ και 4 χρόνια που ανέλαβα την διεύθυνση, αποφασίσαμε να οργανώνουμε στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς αυτές τις συναυλίες, αφιερώματα σε μεγάλους συνθέτες, καταξιωμένους, που έχουν δοκιμαστεί στον χρόνο, που το έργο τους έχει αντέξει σε όλες τις περιόδους, είναι εμβληματικά τα τραγούδια τους και τραγουδούνται από όλες τις γενιές. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τον Μάνο Λοΐζο, συνεχίσαμε με τον Μίμη Πλέσα, ακολουθήσαμε με τον Σταύρο Κουγιουμτζή και φέτος έχουμε τιμόμενο πρόσωπο το μεγάλο μας λαϊκό συνθέτη, τον διαχρονικό Χρήστο Νικολόπουλο.
0: Πώς θα το πάρουμε το ημερολόγιο των εκδηλώσεων λίγο ανάποδα σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από τον Νικολόπουλο και θα πάμε πίσω. Πώς φτάσατε να διαλέξετε φέτος τον Χρήστο Νικολόπουλο?
1: Ναι, αυτό έγινε με δημοκρατικές διαδικασίες. Εμείς θέσαμε ονόματα συνθετών στους μουσικούς και οι μουσικοί λοιπόν αποφάσισαν ότι το φετινό τιμόμενο πρόσωπο θα είναι ο Χρήστος Νικολόπουλος. Ξέρετε, αυτό το εγχείρημα στηρίζεται σε μια εθελοντική δουλειά και προσπάθεια, συγκινητική, και οφείλω και από τη συχνότητα του ραδιοφώνου σας να ευχαριστήσω τους μουσικούς των σχολείων, οι οποίοι έχουν διαθέσει άπειρες ώρες, εργατοώρες, εθελοντικά, και η συντονίστρια της παραγωγής, επαναλαμβάνω, κυρία Λένη Άρκου, για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο προσδοκούμε θα είναι θαυμαστό. Οι ενοχιστρώσεις γίνονται από τους ίδιους τους μουσικούς. Η χοροδοί είναι η μουσική μας, οι εκτελεστές, οι οργανοπαίκτες δηλαδή, είναι η μουσική. Και όπως ξέρετε κύριε Τσάμπρα, η μουσική των σχολείων είναι πρωτίστως δάσκαλοι, παιδαγωγοί. Δεν είναι σαν τους μουσικούς της πίστας ή της συναυλίας. Έχουν διαφορές, προσεγγίζουν τα παιδιά ακριβώς παιδαγωγικά.
0: Ακριβώς εκεί θέλω να σταθώ, ότι και γι' αυτό εκεί είναι και το σημείο συζήτησης, αν θέλετε, του συνήθως. Αυτό που συνηθίσαμε κατά παράδοση να λέμε σχολικό τραγούδι, απέχει πολύ από αυτό που λέμε λαϊκό τραγούδι. Μάλιστα. Το να διαλέξετε λοιπόν και τους προηγούμενους συνθέτες, αλλά και τον Χρήστο Νικολόπουλο τώρα, έχει μια απόσταση από αυτή την αίσθηση που έχουμε εμείς σε ό,τι αφορά τα τραγούδια που έχουν σχολική χρήση.
1: Μάλιστα. Εγώ λοιπόν από τις παλαιότερες περιόδους, από τις περιόδους πριν το 2000, δεν θα σας πω όταν ήμουν μαθητής, τα σχολικά τραγούδια ήταν συγκεκριμένο ρεπερτόριο, το οποίο απευθυνόταν στα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για την ηλικία του Δημοτικού Σχολείου. Και περίπου το λαϊκό τραγούδι, το κοσμικό τραγούδι, ήταν κάτι που αφορούσε τον ενήλικα κόσμο και περίπου απαγορευμένο από τα παιδιά. Εμείς λοιπόν ως διεύθυνση είμαστε οπαδοί της βιωματικής μάθησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ανοίγουμε το σχολείο στην κοινωνία. Παλιότερα, κύριε Τσάμπρα, υπήρχε η άποψη στους παιδαγωγούς ότι το σχολείο προτιμάζει το παιδί για την κοινωνία. Όχι. Η καινούργια άποψη είναι ότι το σχολείο είναι η ίδια η κοινωνία. Έτσι λοιπόν αποφασίζουμε να κάνουμε διάφορες δράσεις, διάφορα project. Αυτό το project που κάνουμε τώρα ακουμπάει τον πολιτιστικό τομέα. Υπάρχουν άλλα, αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας, ιστορίας, πολιτισμού, επισκέψεων. Υπάρχει δηλαδή ένα μενού επιλογών που κάθε σχολείο, κάθε σύλλογος διδασκόντων μπορεί να επιλέξει και εκεί να αφήσει την δημιουργικότητα των παιδιών να ξεδιπλωθεί και να δημιουργήσει αυτές τις εμπειρίες. Ξέρετε, η γνώση είναι ένα σύνολο από εμπειρίες. Εμπειρίες, τις οποίες ο μαθητής θα κουβαλάει στη μετέπειτα ζωή του. Δεν μπορεί να περνάει από τη μια βαθμίδα στην άλλη, να παίρνει ένα χαρτί και να μην κουβαλάει αυτές τις εμπειρίες. Τις εμπειρίες μάθησης, τις εμπειρίες χαράς, ψυχαγωγίας. Και ξέρετε, όλα αυτά, μιας και τώρα είμαστε και στην εποχή του bullying κτλ., όλα αυτά λειτουργούν και καταπραγητικά σε αυτό. Εξομαλύνουν τις σχέσεις, δημιουργούν μια ευχάριστη διάθεση, βάζουν στόχο. Δεν είναι ένα σχολείο χωρίς στόχο, είναι ένα σχολείο με στόχο. Και στο στόχο αυτό λοιπόν έχουμε πετύχει να συστρατευτούμε και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και οι γονείς. Και αυτό πραγματικά είναι θαυμαστό και καμιά φορά και εγώ που το σκέπτομαι απορώ πώς γίνεται αυτός ο συντονισμός.

0: Αυτό το τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου με λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, όπως το ενορχίστρωσε στα 1991 ο Νίκος Αντίπας για το δίσκο Μένω Εκτός της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Και ενώ το ακούγαμε, ο κύριος Κάπος μας έλεγε πόσο διαφορετικό ακούγεται το τραγούδι με την ενορχίστρωση των ανθρώπων της συναυλίας. Να μας πείτε λίγο.
1: Ναι. Μιας και μνημονεύσα τώρα την κυρία Νικολακοπούλου ως στίχουργό αυτού του καταπληκτικού τραγουδίου, θα ήθελα να σας πω ότι την καλλιτεχνική επιμέλεια της συναυλίας την έχει η κυρία Νικολακοπούλου. Κοιτάξτε κύριε Τσάμπρα, το λαϊκό τραγούδι έχει μια δεξιότητα, ιδιότητα και χαρακτηριστικό. Τι είναι? Ότι πιάνει τη στιγμή, αποτυπώνει τη στιγμή, αλλά δεν την απομονώνει. Της δίνει μια διάσταση. Μια διάσταση που έρχεται από το παρελθόν, γιατί παίρνει όλα τα ακούσματα του παρελθόντος και δίνει μια προοπτική στο μέλλον. Γι' αυτό βλέπουμε παιδιά καινούρια τώρα, νέας γενιάς, που είναι η ραπ, που είναι η ξένη μουσική, που είναι η μετάλλικα και όλο αυτό. Όταν θέλουν να διασκεδάσουν ή όταν θέλουν να ονειρευτούν, να ερωτευθούν, να παίξουν, προσέρχονται σε αυτά τα τραγούδια. Γιατί? Γιατί αυτά είναι η λαϊκή ψυχή. Και ξέρετε, το λαϊκό τραγούδι, αν θέλει κάποιος, έρθει κάποιος ερευνητής από κάπου και θέλει να μελετήσει τον ελληνικό πολιτισμό, αν πάρει το λαϊκό τραγούδι, θα βγάλει πολύτιμα συμπεράσματα για τον νεοελληνικό πολιτισμό. Είναι παρακαταθήκη, είναι κεφάλαιο το λαϊκό τραγούδι του νεοελληνικού μας πολιτισμού. Και καμιά φορά, όπως λέω, ότι το λαϊκό τραγούδι δεν έχει μόνο ήχο, δεν έχει μόνο στίχο, έχει χρώμα, έχει αέρα, είναι ένας πίνακας. Αν πάρουμε ένα πίνακα του Τσαρούχη, ένα πίνακα του λαϊκού ζωγράφου του Θεόφιλου, ένα πιο εξειζητημένο πίνακα του Εγκονόπουλου, εκεί θα δούμε χρώματα, θα δούμε τοπία, θα δούμε μορφές, θα δούμε την σκαλέτα των συναισθημάτων. Εκεί λοιπόν υπάρχει το λαϊκό τραγούδι. Κάθε τι που δεν ακουμπάει εκεί δεν είναι λαϊκό τραγούδι. Είναι οι παραγωγές των τραγουδιών του Σαββατόβραδου, που ξέρετε καλύτερα από τον καθέναν εσείς, ότι αυτά είναι ούτε καν του Σαββατοκύριακου, είναι του Σαββατόβραδου. Ενώ το λαϊκό τραγούδι ακουμπάει σε αυτούς τους πίνακες, σε αυτή τη διαχρονία, και ως τέτοιο εκτείνεται στο μέλλον.
0: Αν ζητούσα από τον κύριο Ιωάννη Κάπο να απειδηθεί κατά κάποιο τρόπο τον μανδύα του επιθεωρητή εκπαίδευσης, να κρατήσει την προσωπικότητά του έξω από αυτό και να μιλήσει για τα τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου, τι θα μου λέγατε?
1: Ναι. Δεν υπάρχει στιγμή στη ζωή μας που δεν έχουμε τραγουδίσει τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου. Και κύριε Τσάμπρα, ποιο είναι το παράδοξο σε αυτό? Ακούμε ένα τραγούδι από τη διά σας εκπομπή ή οποιοδήποτε άλλη εκπομπή και λέμε τους συντελεστές και λέει, ενώ σύνθεση Νικολόπουλου, μα λέμε και αυτό του Νικολόπουλου και το άλλο του Νικολόπουλου και το άλλο του Νικολόπουλου. Τι γίνεται? Είναι τεράστια παραγωγή. Από ό,τι μας έλεγε ο ίδιος, έχει περίπου 2.000 τραγούδια. Αυτό δεν είναι. Και εδώ τι γίνεται με τον Νικολόπουλο? Ότι υπάρχει το εξής παράδοξο. Πολλές φορές η ποσότητα είναι σε βάρος της ποιότητας. Εδώ δεν μπορεί να το διαπιστώσεις αυτό, γιατί βλέπεις ότι η ποιότητα αναδύεται κάθε φορά μέσα από την διαφορετικότητα που βλέπει ο ίδιος τα πράγματα. Δεν ξέρω, έχει κεραίες, έχει ενσυναίσθηση, πιάνει την εποχή και προσπαθεί να την αποτυπώσει. Είτε είναι μια μπαλάντα, γιατί και μπαλάντες έχει γράψει ο Νικολόπουλος, είτε ένα τραγούδι που είναι για μια πίστα, για να διασκεδάσει ο κόσμος. Ή είναι ένα τραγούδι που είναι του ταξιδιού, να το βάλεις στο αυτοκίνητο και να ταξιδεύεις χιλιόμετρα και να απολαμβάνεις αυτό το τραγούδι. Βλέπεις ότι σε όλα τα είδη και σε όλες τις εκφάνσεις της προσωπικής ζωής του καθενός και της κοινωνικής, εκεί υπάρχει ο Νικολόπουλος. Ας βρεθεί κάποιος, δεν έχω κάνει στατιστική έρευνα, αλλά μου φαίνεται ότι είναι αυταπόδεικτο αυτό, να βρεθεί κάποιος που να πει να μην έχει ακούσει κάποια στιγμή στη ζωή του Χρήστου Νικολόπουλου. Το θεωρώ αδύνατο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

0: Είναι ο Χάρης Κουτουλογιάννης στον ήχο. Είπαμε η σημερινή εκπομπή να έχει υπότιτλο «Τ' αγριολούλουδο αντέχει». Είναι κάτι σαν σχόλιο, αν θέλετε, στην διεισδυτικότητα του λαϊκού τραγουδιού στα νεότερα χρόνια. Σκεφτόμουν λοιπόν, έτσι, βλέποντας το ιστορικό του θεσμού με τους μαθητές και τις συναυλίες για το οποίο συζητάμε τόση ώρα, ότι ο φετινός τιμόμενος έχει να κάνει πάρα πολύ και με όλους τους προηγούμενους. Είναι εκείνος που έχει παίξει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα τραγούδια του Λοΐζου και τα τραγούδια του Κουγιουμτζή. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ πως πριν από αρκετά χρόνια, όταν είπα στο Μίμη Πλέσσα ότι ο Χρήστος Νικολόπουλος βρίσκεται σε κάποιο άλλο στούντιο εδώ και ηχογραφεί, πως ο Μίμης Πλέσσας με πολύ χαρά κατέβηκε να τον χαιρετήσει και να του υποβάλει τα σέβη του. Χρήστο Νικολόπουλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Λοιπόν, σκεφτόμουν ότι βλέποντας, αντιμετωπίζοντας αυτή την προοπτική της εκδήλωσης, ότι η προηγούμενη φορά που σε είδα στο θέατρο Πέτρας ήταν πριν 10 ακριβώς χρόνια, να παίζεις με τον Αντώνη Ρέμο και τη Μαρινέλα. Και θυμάμαι τη Μαρινέλα και τον Ρέμο να τραγουδούν το «Αγάπησέ με», που το ακούσαμε νωρίτερα. Δεν ξέρω αν σε σένα αυτές οι εκδηλώσεις σου φέρνουν στο νου και όλες τις παλιότερες.
1: Αλίμονο, βέβαια μου φέρνουν τις παλιότερες. Και αυτή η συναυλία συγκεκριμένη που είπες ήταν πολύ ιστορική συναυλία για μένα. Ξαναπέξαμε με τη Μαρινέλα μετά από 30, 30, 40 χρόνια. Ήταν πολύ ειδική η συναυλία αυτή.
0: Να έρθουμε λοιπόν στη φετινή διοργάνωση, όπου για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης έχεις να κάνεις με εκπαιδευτικούς, με μικρούς μαθητές. Για περιέγραψε μας λίγο το κλίμα, όπως το έζησες εσύ πηγαίνοντας, έτσι, να δεις τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι, και αύριο έχουμε πάλι τη γενική πρόβα την τελευταία. Δεν ξέρω αν το ανέφερες, είναι η διοργάνωση από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Τρίτης Αθήνας.
0: Είναι εδώ ο άνθρωπος ο οποίος έχει ξεκινήσει όλη αυτή την εκδήλωση και μιλάμε όση ώρα δεν προλάβαμε να μιλήσουμε μαζί. Μας έχει πει πάρα πολλά πράγματα λοιπόν για το πώς στήθηκε όλη αυτή η ιστορία.
1: Ο κύριος Πουλιάς είναι εκεί, ποιος είναι?
0: Είναι εδώ ο κύριος Κάπος.
1: Α, ο κύριος Κάπος, συγγνώμη, ναι. Πολύ ωραία.
0: Πες μας λοιπόν τις δικές σου σκέψεις, το δικό σου συμπέρασμα, αυτή την εμπειρία που μπορείς να μοιραστείς ίσως μαζί μας.
1: Ναι, κοίταξε, είναι κάτι πολύ ειδικό αυτό και γίνεται, από ό,τι αντιλήφθηκα, με πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ μεγάλο συντονισμό, γιατί να καταλάβεις ότι πρόβες κάνουν ξεχωριστά ο καθένας, σε κάθε σχολείο δηλαδή κάνουν πρόβες ξεχωριστές. Όλα αυτά τα σχολεία, πόσα είναι, είναι 69 σχολεία νομίζω.
0: Ναι, τόσα είναι.
1: Δημοτικά, κάνουν ξεχωριστά και έχουν υπολογίσει με μαθηματική ακρίβεια πώς θα σμίξουν την μέρα της συναυλίας δηλαδή. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και για μένα και κάτι που με γοητεύει πάρα πολύ και μου αρέσει, ας πούμε. Φαντάσου ότι θα είναι 1300 μαθητές. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το φαινόμενο, ας πούμε, σε μια τεράστια εξέδρα, όπως με περιγράψαν από τις προηγούμενες συναυλίες, έτσι.
0: Ένας συνθέτης ο οποίος έχει ζήσει τόσα και τόσα χρόνια στα πατάρια των συναυλιών ή των νυχτερινών κέντρων, όταν βρίσκεται μπροστά σε μικρά παιδιά, πώς αισθάνεται, αλήθεια?
1: Εντάξει, είναι κάτι αξιοπερίεργο αυτό. Από την άλλη είναι πολύ θετικό, γιατί όσο να είναι, κάτι παίρνουν τα νέα παιδιά από το διαφορετικό τραγούδι που επικρατεί σήμερα.
0: Αυτό συζητάμε και με τον κύριο Κάπο εδώ, γιατί πάντα υπήρχε μια απόσταση ανάμεσα σε αυτό που λέμε σχολικό τραγούδι και στα λαϊκά τραγούδια. Συνήθως τα σχολεία δεν ήταν πολύ θετικά απέναντι στα λαϊκά.
1: Ναι, ακριβώς. Και από τα δικά μου τραγούδια κάνανε οι ίδιοι οι δάσκαλοι, με τη συνεργασία μου βέβαια, μια επιλογή που να είναι τα τραγούδια να περνάνε στα παιδιά, ας πούμε, να μην έχουν στίχο που να είναι περίεργος και τέτοια. Είναι πάρα πολύ όμορφα, αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα και αν δεν αναφέρατε, να πω κι εγώ ότι είναι όλοι αφιλοκερδός, δωρεάν είσοδος, οι τραγουδιστές έρχονται αφιλοκερδός και εγώ επίσης. Είναι κάτι που είναι της ψυχής, δηλαδή γίνεται με πολύ μεράκι και πολύ μεγάλη προδοτυπία αυτό που κάνουν τη προσπάθεια αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν εδώ και 4 χρόνια. Μακάρι να το συνεχίσουν.
0: Ναι, αυτή ακριβώς την ιστορία λέμε στην διάρκεια της εκπομπής εδώ με τον κύριο Κάπο και θα συνεχίσουμε να τη λέμε και αφού κλείσουμε μαζί. Χρήστο Νικολούλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα λίγα που είπαμε. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να πούμε και περισσότερα.
1: Βεβαίως, σε ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία και τον κύριο Κάπο και την κυρία Νιάρχου που ασχολείται πολύ. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι.
0: Να είσαι καλά.
1: Και τους δασκάλους όλους που, γιατί ξέρετε, παίζουν η μουσική που συμμετέχουν, είναι οι δάσκαλοι των σχολείων.
0: Και δίνουν μια άλλη διάσταση σε πράγματα τα οποία συνήθως εσύ νομίζω, και αλλά και όλοι μας λίγο πολύ, τα ζούμε αλλιώς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστώ Γιώργο και εσένα.
0: Χρήστο, να είσαι καλά.
1: Άντε, γεια σας.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

0: Θέλαμε λοιπόν αυτή η κουμπί να είναι ένα ημερολόγιο αυτών των διοργανώσεων για τις οποίες μιλάμε. Έτσι, εδώ είμαστε στον αστερισμό του Μίμη Πλέσα, στον αστερισμό του musical του Γιάννη Δαλιανίδη, Ραντεβού στον Αέρα 1965. Και μας λέει ο κύριος Κάπος ότι είναι από τα τραγούδια που περισσότερο άρεσαν στα παιδιά.
1: Άρεσαν πολύ στα παιδιά και γενικά όλο το ρεπερτόριο, το οποίο έγινε με την επιμέλεια, που σας είπα, της παραγωγού, της κυρίας Νιάρχου, και με τη συνεργασία όλων των μουσικών. Γιατί ξέρετε, το ρεπερτόριο, η επιλογή του ρεπερτορίου είναι μια πολύ απαιτητική και δύσκολη δουλειά. Από τι πάσχει το εκπαιδευτικό μας σύστημα, κυρία Τσάμπρα? Από ένα διδακτισμό. Έτσι, από έναν ατέρμονα διδακτισμό. Με τη συμμετοχή των παιδιών στις πρόβες, που οι πρόβες είναι μια γιορτή κάθε φορά που γίνεται μια πρόβα. Και με την τελική του συμμετοχή, αυτός ο διδακτισμός αδυνατίζει και δημιουργείται μια εμπιστοσύνη μεταξύ του διδάσκοντος και του διδασκομένου, μεταξύ των δασκάλων και των μαθητών. Και ο συνεκτικός κρίκος σε αυτό, η συγκολητική ουσία θα μπορούσα να πω, είναι το λαϊκό τραγούδι. Είναι η μουσική του ο στίχος. Ξέρετε, τώρα αυτή την περίοδο τα παιδιά πάνε εκδρομές. Πάνε εκδρομές σε διάφορους παιδότοπους, τόπους, περιαστικούς χώρους κτλ. Και μέσα στα πούλμαν τραγουδάνε τα παιδιά τα τραγούδια της πρόβας, τα τραγούδια του Νικολόπουλου. Και γίνεται δηλαδή μέσα στο πούλμαν ένα πανηγύρι. Αυτό και μόνο πιστεύω ότι είναι ένα κέρδος. Ξέρετε, το κέρδος σε οτιδήποτε κάνει το σχολείο δεν αποτιμάται άμεσα. Αποτιμάται σε βάθος χρόνου. Και πιστεύω ότι τα παιδιά αυτά, τα οποία θα κουβαλούν μια εμπειρία σε βάθος χρόνου, θα θυμούνται ότι στο δημοτικό είχαν συμμετάσχει στην συναυλία προς τιμή του Χρήστου Νικολόπουλου, όχι ως μια αφηρημένη έννοια, ως μια βιωματική σχέση. Ήταν εκεί ο Νικολόπουλος, έπαιξε μπουζούκι, τραγούδησε, ήταν εκεί ο Μητσιάς, ήταν εκεί ο Τσέρτος, ήταν ο Ανδρεάτους, ήταν η Πέγκη Ζήνα. Αυτούς που βλέπουν στην τηλεόραση θα τους δουν εκεί, θα συνομιλήσουμε μεταξύ τους, θα αρχίσουν έναν διάλογο. Και το λαϊκό τραγούδι είναι ο καλύτερος καμβάς για αυτόν τον διάλογο.
0: Να σας ρωτήσω ποια αντίδραση υπήρξε την πρώτη φορά που εξέφρασε κάποιος αυτή την διάθεση να γίνουν τέτοια αφιερώματα. Στην πρώτη εκδήλωση για τον Μάνο Λοΐζο, ας πούμε. Όταν, δεν ξέρω αν ήσασταν εσείς, λέει κάποιος ότι λέει να κάνουμε αυτό.
1: Αυτό ξεκίνησε με εμάς. Σας λέω, ήταν μια ιδέα δικιά μου και συνεργαστήκαμε.
0: Ποια είναι η πρώτη αντίδραση, αυτό θέλω.
1: Η πρώτη αντίδραση ήταν η έκπληξη, αλλά αν με ρωτήσετε γιατί δεν υπήρξε αντίδραση σε αυτό, αλλά υπήρξε μια συμμετοχή, ακόμα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Όντως είναι θαυμαστή η συμμετοχή των παιδιών και των γονιών. Εμένα με βρίσκουν γονείς στους δρόμους εκεί που περπατάω και επισκέπτονται τα σχολεία και με συγχαίρουν για αυτό το οποίο κάνω. Συγχαίρουν όχι εμένα προσωπικά, συγχαίρουν όλη την ομάδα. Συγχαίρουν την παραγωγό, συγχαίρουν τους μουσικούς, τους δασκάλους, τους διευθυντές, τα σχολεία. Έτσι, εγώ είμαι ένας. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω κάτι αν δεν είχα αυτή τη δυνατή ομάδα να συνεργαστώ.
0: Και από χρόνο σε χρόνο, από δημιουργό σε δημιουργό, πώς είναι τα πράγματα, ας πούμε, με το υλικό του Μίμη Πλέσα, που είναι μια άλλη εποχή, ένας άλλος ήχος?
1: Ναι. Εάν δούμε, η πρώτη συναυλία δόθηκε στο περιορισμένο θέατρο του Φοίνικα στο Περιστέρι, που είναι ένας συναυλιακός χώρος, αλλά για περιορισμένους θεατές. Επειδή η συμμετοχή των σχολείων και των μαθητών αυξάνει συνεχώς και οι απαιτήσεις αυξάνουν συνεχώς και στην ηχοληψία, αλλά και στην ερμηνεία των τραγουδιών και στο παίξιμο των μουσικών, αυτό μας δημιουργεί υποχρεώσεις, που οι υποχρεώσεις θέλουν και άλλες ώρες δουλειάς, έτσι δεν είναι? Άλλα όργανα, άλλη ηχοληψία, άλλο ήχο, άλλα χρώματα, και τα ίδια τα παιδιά που συμμετέχουν αλλά και οι θεατές θέλουν κάθε χρονιά να βλέπουν κάτι διαφορετικό. Και πραγματικά αυτό το πετυχαίνουμε μέχρι τώρα. Κάθε χρονιά να έχουμε κάτι διαφορετικό, να μην μοιάζει με την προηγούμενη, να παίρνει το νήμα από την προηγούμενη, αλλά μην είναι όμοια με την προηγούμενη.

0: Μανέλα στα 1969 με μουσική Μιμή Πλέσσα, με λόγια του Άκου Δασκαλόπουλου, από την ταινία «Η Παριζιάννα». Ο κύριος κάπως θέλει να πει κάτι για την επικοινωνία του τραγουδιού, όπως είπε, και δεν θα κάνω καμία ερώτηση. Θα τον αφήσω να το πει όπως ακριβώς το σκέφτεται.
1: Μου δώσατε αφορμή, κύριε Τσάμπρα, που είπατε για την αείμνηση στη Μαρινέλα και την επικοινωνία. Η Μαρινέλα ως ερμηνεύτρια δεν ήταν η απλή ερμηνεύτρια. Ήταν μια σκηνική παρουσία. Και τη σκηνική παρουσία την είχε η τραγουδίστρια, αλλά και ο στίχος και η μουσική των τραγουδιών της επέβαλε και υπέβαλε τον τρόπο της σκηνοθεσίας. Πραγματικά στη συναυλία μας λοιπόν έχουμε φροντίσει αυτή την σκηνοθετική ματιά στην όλη συναυλία. Δεν είναι εύκολο, κύριε Τσάμπρα, 1.300 παιδιά να μπουν πάνω σε μια εξέδρα. Και όπως λέει και ο κύριος Νικολόπουλος, έχουν κατορθώσει με μαθηματικό τρόπο οι συνάδελφοί μου, οι εκπαιδευτικοί της μουσικής, να συντονίζουν 1.300 παιδιά πάνω σε μια εξέδρα χωρίς να ακούγεται κιχ. Δεν είναι παράδοξο? Είναι τα παιδιά που ησύχασαν? Είναι η μαγεία του θεάτρου που το υπέβαλε αυτό? Όχι. Είναι το ίδιο το λαϊκό τραγούδι, η δύναμη της μουσικής και η δύναμη του στίχου. Τα παιδιά αισθάνονται την ευθύνη εκείνη την ώρα να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό και τον δίνουν. Αν δείτε τα βίντεο από τα περασμένα χρόνια από τις συναυλίες, θα δείτε και θα απορρίσετε πως τόσες εκατοντάδες παιδιά πειθαρχούν στην κίνηση του χεριού του μουσικού.
0: Μα η κάθε μια από αυτές τις εκδηλώσεις είναι μια συγκεκριμένη στιγμή μέσα στο χρόνο και ο κάθε δημιουργός είναι και ένας άλλος κόσμος κατά κάποιο τρόπο. Ο Λοΐζος, ας πούμε, ήταν η Ελλάδα της εποχής του, είτε είχε το φως από το Δελφινάκι, είτε είναι το τίποτα δεν χαμένο που ακούσαμε πριν. Ο Πλέσσας, είτε είχε το φως από το Δελφινάκι, είτε είναι το τίποτα δεν χαμένο που ακούσαμε πριν.
1: Η δουλειά κάνει τους άντρες.
0: Ο Πλέσσας.

0: Ευχαριστούμε λοιπόν τα καλύτερα για την φετινή διοργάνωση. Κύριε Ιωάννη Κάπου, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Μιλάμε πάντα για μια τεράστια παιδική χοροδία, όπως είπαμε, αλλά και με τη συμμετοχή του Μανώλη Μητσιά, πείτε και τους άλλους τραγουδιστές.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την ΕΡΤ, γιατί είναι χορηγός επικοινωνίας σε αυτή την εκδήλωση. Παιδική χοροδία, άρα με επαγγελματικές προδιαγραφές, κύριε Τσάμπρα. Έτσι, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν και πάλι την παραγωγό, την κυρία Ελένη Νιάρχου, τους μουσικούς για την προσπάθεια, τον Χρήστο Νικολόπουλο, την κυρία Νικολακοπούλου, τον Μανώλη τον Μητσιά, τον Μπάμπη τον Τζέρτο, την Μπέγκη Ζήνα και τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, που εθελοντικά με χαρά δέχτηκαν να συμμετέχουν σε αυτή την παιδική συναυλία που σας είπαν παιδική, αλλά με επαγγελματικές προδιαγραφές.
0: Τα υπόλοιπα την ερχόμενη Τετάρτη στο Θέατρο Πέτρας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Άρης
0: Κουλογέννης στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά, Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν οι Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ακούσαμε μουσική του Ιάπωνα συνθέτη Τζόχι Σαΐσι. Μουσικό θέμα από την άνιμε ταινία του Χαγιάο Μιγιαζάκη, το κινούμενο Κάστρο. Είναι από τις καλύτερες ταινίες κινουμένων σχεδίων που συγκέντρωσε πάρα πολλά βραβεία και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ο Χαγιάο Μιγιαζάκη είναι από τους επιδραστικότερους δημιουργούς animation παγκοσμίως. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168. 2-10-60-13-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Καλή ακρόαση.

0: Dear Henry, I've just seen our picture. Breakfast at Tiffany's. This time,
1: with your score.
0: A movie without music is a little bit like an aeroplane without fuel. However beautifully the job is done, we are still on the ground and in a world of reality. Your music has lifted us all up and sent us soaring. Everything we cannot say with words or show with action, you have expressed for us. You've done this with so much imagination, fun, and beauty. You are the hippest of cats and most sensitive of composers. Thank you, dear Hank. Lots of love, Audrey.
2: Moon River. Θρυλικό τραγούδι του Χέρον Μαντσίνη σε στίχους του Τζόνι Μέκερ. Ακουγόταν στο φιλμ του Blake Edwards Breakfast at Tiffany's το 1961. Πρωταγωνιστές η πανέμορφη Audrey Hepburn και ο George Peppard. Η ερμηνεία της Audrey Hepburn στο τραγούδι βοήθησε τον Χέρον Μαντσίνη και τον Τζόνι Μέκερ να κερδίσουν το Όσκαρ πρωτότυπου τραγουδιού. Το 2024, στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Χένρι Μαντσίνη, εκδόθηκε παιδιακό άλμπουμ με τραγούδια του. Από εκεί και η εκτέλεση που μόλις ακούσαμε. Στην αρχική ηχογράφηση του 1961, με τη φωνή της Audrey Hepburn, προστέθηκε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λος Άντζελες, που διεύθυνε ο διακεκριμένος μαέστρος της εποχής μας, Γκουστάβο Ντουνταμέλ. Επίσης ακούγεται και ο ήχος της φυσαρμόνικας του Stevie Wonder.

ακούσαμε δύο μελωδίες. Ακούσαμε τη μελωδία από το πρώτο ελληνικό musical επί σκηνής το 1962, που ήταν το έργο του George Bernard Shaw, Κέσσαρ και Κλεοπάτρα, που είχε ανέβει σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού και μουσική Μάνου Χατζηδάκη, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη να πρωταγωνιστεί. Ακούσαμε επίσης και τα Λουστράκια, μουσικό θέμα από το soundtrack της ταινίας του Ηλία Καζάν, Αμέρικα, Αμέρικα, εδώ με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου. Ηχογράφηση από τα τέλη του 2011 στη μουσική σκηνή Ζυγός, στην Πλάκα. Ήταν η έναρξη της παράστασης και στη σκηνή η Τάνια Τσανακλίδου παρουσίαζε τη μουσική της παρέα.

Τίτλος «Τέτοια μέρα» του Σταμάτη Κραουνάκη. Σύνθεση για την ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Πεθαίνοντας στην Αθήνα». Το τραγούδισε η Νατάσα Μποφίλιου. Του Σταμάτη Κραουνάκη και το επόμενο τραγούδι για την ταινία του Άγγελου Φρατζή «Ο νόμος του Μέρφη». Τραγουδάει η Δήμητρα Γαλάνη το «Αγκαλιάσέ με».

Ιρλανδικό λαϊκό τραγούδι ακούσαμε που αναφέρεται στο Carrick Fergus, πολύ της Βόρειας Ιρλανδίας. Είναι δημοφιλές τραγούδι με πολλές εκτελέσεις. Ακούσαμε αυτήν του Loudon Wainwright, έτσι όπως ακούστηκε και στην τηλεοπτική σειρά Boardwalk Empire. Στην επόμενη μπαλάντα ακούμε τους εξής στίχους. Πάνε χρόνια που αντίκρυα σβήνουν τα φώτα κάποιες γης, τα φώτα κάποιας ξεχασμένης νήσου που λένε είναι οι κορφές του παραδείσκου. Μα το ξέρω είναι της θάλασσας τα μάγια. Δεν υπάρχει αυτή η στεριά, μια και κανείς εκεί δεν πήγε. Γι' αυτό σφιχτά κρατιέμαι στο κορμί σου. Ημερολόγιο Χρυσοστηβαίος.

Ήταν το πολύ γνωστό μας μουσικό θέμα του Ένιο Μορικόνε για το φιλμ του Τζουζέπε Τορνατόρε «Σινεμά ο Παράδεισος». Μια λατρευτή ταινία. Ακούσαμε το Σταύρο Λάντσια και το κουαρτέτο του σε μια τζαζ προσέγγιση. Το πήραμε από το άλμπουμ «My Ένιο Μορικόνε», άλμπουμ που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό. Είναι ένα εξαιρετικό μουσικό project όπου ο Σταύρος Λάντσιας διασκεύασε εμβληματικές μελωδίες του Ένιο Μορικόνε. Το κουαρτέτο του αποτελούν ο ίδιος που παίζει πιάνο, ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος τρομπέτα, ο Μιχάλης Καλκάνης κοντραμπάσο και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης τύμπανα. Πλανώδεις είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαΐδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης ρυθμίζει τον ήχο μας, 210-6013-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμα που θέλετε.

Canción de la Luna, το τραγούδι του Φεγγαριού από την Σοφία Τσαράι. Κατάγεται από την Καζαμπλάνκα. Η μαροκινή τραγουδίστρια και ηθοποιός με απλό αφηγηματικό τρόπο τραγούδησε στην ισπανική γλώσσα. Η Σοφία Τσαράι τραγουδάει στα αγγλικά, στα γαλλικά και βέβαια στα αραβικά. Είναι εξαιρετική ερμηνεύτρια που κινείται ανάμεσα στα blues, στην μπόσα, στο φλαμέγκο και στην τζαζ.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Πριν το τέλος, τραγούδησε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, τραγούδι του Λούτσο Μπατίστη, εδώ με τους ελληνικούς στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Ο Λούτσο Μπατίστη ήταν από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς και κυρίαρχη προσωπικότητα στην ιταλική μουσική από τη δεκαετία του 1960 κιόλας. Έλατε να τον ακούσουμε στο «Επένσο Ατέ». Είναι ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με τίτλο «Τι να πω».
1: Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te, dove andiamo? E penso a te.

Ένσωτε από τον Λούτσο Μπατίστη, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Η συνέχειά μας με τον Νίκο Ξηδάκη να μελοποιεί Κώστα Καριωτάκη. Η Ελευθερία Αρμανιτάκη τραγουδάει το τελευταίο ταξίδι.

Τελευταίο ταξίδι, ποίημα του Κώστα Καριωτάκη από τον Νίκο Ξηδάκη στη μελοποίηση με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και να κλείσουμε αυτήν την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με τον Αλκίνο Ιωαννίδη να διασκευάζει και να ενορχιστρώνει και να ερμηνεύει τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Κώστα Καρτελιά. Είναι ο Ναυαγός.

Ήταν το 1975 όταν ο Ζακ Ιβ Κουστό, ο διάσημος ωκεανογράφος, εξερευνητής, συγγραφέας και κινηματογραφιστής, ξεκίνησε έρευνες στο Αιγαίο σχετικά με την ιστορία της αρχαίας Ατλαντίδας. Με το ερευνητικό του σκάφος Καλυψό ξεκίνησε συνεργαζόμενος και με σημαντικούς Έλληνες αρχαιολόγους. Στο ντοκιμαντέρ που παρουσιάστηκε 3 χρόνια αργότερα, τη μουσική υπέγραφε ο Μάνος Χατζηδάκης και ακούσαμε ένα μουσικό θέμα από το soundtrack του ντοκιμαντέρ που έχει τίτλο «Ανοιξιάτικο αεράκι». Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι κοντά σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαϊδής επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε τον σχολιασμό σας.

Για να άνοιξε χαμογελάσει, θα ντυθείς μια καινούρια φορεσιά και θα έρθεις να σφίξεις τα χέρια μου, παλιέ μου φίλε, παλιέ μου φίλε. Η ποίηση του Μανώλη Αναγνωστάκη, μελοποιημένη από τον Μίκη Θεοδωράκη με τη φωνή της Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Από τον Ιούλιο του 1973 έως τους πρώτους μήνες του 1974, ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε ποίηματα του Μανώλη Αναγνωστάκη. Τα πέντε πρώτα μάλιστα τα συνέθεσε όταν ήταν στον Ντουμπρόβνικ. Ο κύκλος θα λεγόταν Λερνία Ήδρα. Το 1975 εκδόθηκε το άλμπουμ με τον τίτλο «Μπαλάντες» και με ερμηνευτές τον Πέτρο Πανδύ και τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Το έργο για δύο φωνές, μπουζούκι, φλάουτο, όμποε, πιάνο, κιθάρα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο και τρομπέτα. Ανάμεσα στους μουσικούς ο Θανάσης Πολυκανδριώτης και ο Χρήστος Νικολόπουλος στα μπουζούκια, ο Σωτήρης Ταχιάτης στο βιολοντσέλο, ο Βασίλης Τενίδης στην κλασική κιθάρα. Ακούσαμε το «Όταν μια άνοιξη» ή «Παλιέ μου φίλε», όπως είναι ευρύτερα γνωστό. Και τα επόμενα δύο τραγούδια είναι ποίηματα του Μανώλη Αναγνωστάκη. Εδώ η Μαρία Δημητριάδη τραγουδάει «Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει» σε μελοποίηση του Θάνου Μικρούτσικου.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Είναι γνωστό ότι ο Γιάννης Πάνος είχε εκδώσει 3 ανθολογίες, μουσικές ανθολογίες. Την πρώτη το 1967, τη δεύτερη ένα χρόνο αργότερα και το 1975 την ανθολογία Γάμα, του καλύτερου και πιο διαχρονικού δίσκου αυτής της σειράς θα έλεγα. Και σε αυτόν τον δίσκο συναντάμε την ποιήση του Μίλτου Σαχτούρη, του Βίρονα Λεοντάρη, του Νίκου Καβαδία, του Κώστα Βάρναλη, του Ηλία Σιμόπουλου, του Νίκου Καρίδη, του Μίτσου Λιγίζου. Στις δύο πρώτες ανθολογίες οι ποιητές εκπροσωπούν μια ποιήση που κινείται στο πνεύμα του νεορεμαντισμού. Στην τρίτη ανθολογία βρίσκουμε διαφορετικές θεματολογίες, περισσότερο υπαρξιστικές και υπεραλιστές οι ποιητές. Από την τρίτη ανθολογία είναι η Αρλέτα που τραγουδάει το ποίημα του Βίρονα Λεοντάρη «Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι».

η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι, ποίημα του Βίρονα Λεοντάρη από τον Γιάννη Σπανό και από την τρίτη του ανθολογία. Και να ακούσουμε τώρα τα παλιά καλοκαίρια, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας στην ποίηση της Λένας Παπά.

Κι αν η ελπίδα το μέλλον συντηρεί, η μνήμη τρέφει το παρόν, το παρελθόν μας δικαιώνοντας. Γιατί ό,τι υπήρξε μια φορά, δεν γίνεται να πάψει να έχει υπάρξει. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Λένα Παπά, Παλιά Καλοκαίρια. Και η ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη από το Δημήτρη Μαραμή. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης τραγουδάει το «Κέπινα μέσα από τα χείλη σου» ή «Μπερντέδες», ένα ποίημα του 1910.

μουσική που ακούσαμε είναι από το soundtrack της ταινίας «Σοκολά», 2000 αυτή η ταινία, σύνθεση του Rachel Portman. Πρωταγωνιστές εκεί η Ζιλιέτ Μπινός, ο Τζόνι Ντεπ, η Λένα Όλιν, ο Άλφρεντ Μολίνα. Εξαιρετική κομεντή που γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Στη χώρα μας υπήρξε και τηλεοπτική σειρά που λίγο πολύ ξεσήκωσε όλη την ιστορία της ταινίας και την προσαρμόσε στην ελληνική πραγματικότητα. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να ρυθμίζει τον ήχο. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είχαμε μουσική του Νίνο Ρότα από το φιλμ του Φεντερίκο Φελίνη «Dolce Vita» το 1960. Πρωταγωνιστές εκεί ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και η Ανίτα Engberg. Κλασική σκηνή των δύο πρωταγωνιστών στη Φοντάνα Δι Τρέβι στη Ρώμη. Και το τραγούδι που ακούσαμε έχει τον τίτλο «Come to me vuoi». Το ερμήνευσε ο Βραζιλιάνος Καετάνο Βελόζο, ο οποίος έγραψε και τους στίχους. Θα έρθουμε τώρα στη Δήμητρα Γαλάνη και στη Λένα Πλάτωνος. 8 Ιουλίου του 1989, στο αρχαίο ρωμαϊκό οδείο της Πάτρας, παρουσίασαν τους μύθους της Ευρώπης στα πλαίσια του τότε Διεθνούς Φεστιβάλ της Πόλης. Παρουσίασαν τραγούδια του Νίνο Ρότα, του Τζον Λένον, του Μάνου Χατζηδάκη, του Κουρτ Βάιλ, με ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας της Λένας Πλάτωνος. Θα ακούσουμε ένα από τα πιο έντεχνα τραγούδια των Beatles, το Because.

Δήμητρα Γαλάνη, Λένα Πλάτωνος, στο Because, αυτό το υπέροχο τραγούδι των Beatles. Στην αγγλική γλώσσα τώρα τραγουδάει η Έλλη Πασπαλά, το τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, Summertime in Prague.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Το 1971 ο ποιητής Μιχάλης Κατσαρός έδωσε σειρά στίχων στον Γιάννη Μαρκόπουλο, ο οποίος τα μελοποίησε στη φόρμα των παιδικών τραγουδιών, χρησιμοποιώντας λαϊκά παραδοσιακά όργανα. Έτσι προέκυψαν τα τραγούδια του νέου πατέρα. Το δημοφιλέστερο της σειράς ήταν το «Χρώματα και αρώματα, άσε τα καμώματα», που θα ακούσουμε τώρα από τον Τζίμι Πανούση, που το τραγούδισε σε δίσκο συλλογή τραγουδιών του Γιάννη Μαρκόπουλου.

Όχι μοναχός που ακούσαμε με τον Γιάννη Χαρούλη είναι του Γιώργου Καζαντζή και της Ελένης Φωτάκη. Της ίδιας στιχουργού της Ελένης Φωτάκη και το «Εγώ σ' αγάπησα το Μάη». Εδώ η μουσική του Μίνου Μάτσα, η ερμηνεία από το Σοκράτη Μάλαμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ο θείος Νιόνιος συζήτησε πάρα πολύ όμορφα με την Αφροδίτη Μάνου για τα της καθημερινότητας, για τα παιδιά, για το σπίτι, για τα ραντεβού, ακόμα και για το κυκλοφοριακό, ακόμα και για την αιχμή, ακόμα και για το ουράνιο τόξο που πιθανόν να προβάλλει και να δώσει έτσι μια άλλη διάσταση. Ο αγαπημένος μας Διονύσης Σαββόπουλος με την Αφροδίτη Μάνου, πρωινό, κυκλοφόρησε το 1979 στο άλμπουμ Ρεζέρβα. Το ακούσαμε από ηχογράφηση από βινήλιο και μας άρεσε ιδιαιτέρως στα 6 λεπτά. Μετά τα μεσάνυχτα, καλημέρα σας συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος θα φροντίζει τον ήχο μαζί μέχρι τις 2 που θα πάμε παρέα και συντροφιά.

Ίσως το υπέρτατο να ζητάς λίγα και να δίνεις πάρα πολλά. Δεν μας συμβαίνει συχνά στη ζωή μας αυτό. Περισσότερα μας ζητάνε και λιγότερα φροντίζουμε να δίνουμε. Από την άλλη θα ήταν το ιδανικότερο να δίνουμε λιγότερα και να μας παίρνουν πολλά. Θα το δεχόμασταν και θα λέγαμε και ένα μεγάλο ναι. Ανάξιζε βεβαίως. Επίσης ηχογράφηση από βινήλιο του 1984 από το άλμπουμ Εμφύλιος Έρωτας Χαρούλα Αλεξίου, Βήμα-βήμα, του Χρήστου Νικολόπουλου και του Χριστόφορου Μπαλαμπανίδη. Τα λόγια είναι σήμερα, να δούμε λίγο την ημέρα. Είναι 27 Μαΐου λοιπόν. Έφυγε και ο Μάιος, αφήστε τα. Ημέρα επίγουσας ιατρικής. Τιμάται κάθε χρόνο σε 27 Μαΐου πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής. Βασικό στόχο έχει την προώθηση του δικαιώματος στη δωρεάν, υψηλού επίπεδου και έγκυρη επίγουσα ιατρική περίθαλψη σε όλο στις χώρες του κόσμου. Αυτό βέβαια στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες υπάρχουν συστήματα επίγουσας ιατρικής και ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης για το προσωπικό. Στις αναπτυσσόμενες χώρες όμως ο κλάδος ακόμα, αν το πιστεύετε, βρίσκεται σε στάδιο εξέλιξης για την ενίσχυση της επίγουσας ιατρικής. Εκεί όπου παραμένει ακόμα υπανάπτυκτη, έχουν μάλιστα δημιουργηθεί διεθνή προγράμματα υποστήριξης. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όλος ο πλανήτης δεν είναι ίδιος. Έχει χωριστεί σε ανθρώπους που περνάνε καλά, σε ανθρώπους που περνάνε λίγο καλύτερα και σε εκείνους που δεν περνάνε καθόλου καλά.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

αυτή είναι η όμορφη ζωή μας, η καταπληκτική, να ξεκινάμε τα χαράματα, να φτάνουμε βράδιασμα και να μην μας φτάνει, να μας φτάνει και ο χρόνος, να μην μας φτάνουν οι ώρες, να μην μας φτάνουν τα λεπτά και να μην προλαβαίνεις να κάνεις απολύτως τίποτα, να μένουν όλα για την επόμενη ημέρα, αλλά και αυτή είναι και η ομορφιά, να έχεις να κάνεις και κάτι την άλλη μέρα. Η στίχη του Μάνου Ελευθερίου, η μουσική του Βασίλη Δημητρίου, ήταν η Σωτηρία Μπέλου, ο κόσμος είναι σαν μπαξές. Είμαστε στα 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand, η επικοινωνία μας πάντα η ίδια, μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα.

δρόμος είναι δύσκολο να τον μαντέψεις, είναι δύσκολο να βρεις και την κατάληξή του, είναι δύσκολο να βρεις ακόμα και αν ακολουθείς το σωστό δρόμο ή αν ακολουθείς λάθος. Αυτό βέβαια έγκυται στο πώς το αντικρίζεις εσύ και πώς το βλέπεις ο ίδιος από την πλευρά σου, ό,τι κι αν λένε οι άλλοι. Ο δρόμος είναι δρόμος, φυσικά η μουσική και η στίχη του σπουδαίου Άκη Πάνου, ήταν ο Γιώργος Νταλάρας. Από το άλμπουμ «Θέλω να τα πω» που κυκλοφόρησε το 1982 και επειδή ο δρόμος πολλές φορές είναι δύσκολος, εμφανίζεται ένα ρόδο να σου το κάνει πολύ πιο εύκολο.

Αυτό ήταν λοιπόν το ρόδο της αυγής που σας υποσχέθηκα πριν από λίγο και μάλιστα το ρόδο της αυγής μου, έτσι, για να είναι και πιο προσωπικό και για να είναι έτσι κατευθυντήριο όπως το αξίζει. Ο Πάνος Μαλαχιάς έγραψε τη μουσική, τα λόγια ήταν του Άρη Παπαδόπουλου, Γεράσιμος Ανδρεάτος φυσικά στην ερμηνεία από το άλμπουμ «Περαστικοί και Γνώμονες» που κυκλοφόρησε το 2021. Τώρα θα γυρίσουμε πίσω σε ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Χαψιάδη. Η ερμηνεία βέβαια είναι από την Ιουλία Καραπατάκη. Πασίγνωστο, πολύ αγαπημένο, έτσι σ' αγάπησα.

Ήταν από ζωντανή ηχογράφηση στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής. Ήταν το ασήκικο πουλάκι του Μίκη Θεοδωράκη, που ανέλαβε την ενορχήστρωση και την προσαρμογή, αλλά βεβαίως και το σαντούρι ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, ο ιδρυτής της ορχήστρας Εσουρδιαντίνα της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, μαζί με τον Γιάννη Διονυσίου στο συγκεκριμένο τραγούδι, σαν ορφανό. Βεβαίως η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, στίχη του Μιχάλη Γκανά. Όμορφες δημιουργίες, όμορφες εναλλαγές, όμορφες προτάσεις για πολύ μεγάλα τραγούδια. Είμαστε στα 36 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9 μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στον ήχο. Πάμε και απόψε μαζί μέχρι τις 2. Φυσικά και δεν θα έμεινε έξω από τις επιλογές μου απόψε, Μάνος Λοΐζος.

ένας καφενές που το μόνο που κάνει είναι να ακούει για μπάρκα, να ακούει για ταξίδια, να ακούει για φίλους μακρινούς, να ακούει για ανθρώπους που φεύγουν, να ακούει για εκείνα τα οποία κάποτε και ακόμα και σήμερα, μην γελιόμαστε, για ανθρώπους οι οποίοι έψαχναν να βρουν την τύχη τους, τη μοίρα τους και την προκοπή τους μακριά από τη χώρα και άφηναν πίσω βεβαίως τους ανθρώπους τους δικούς τους, τις αγάπες τις δικές τους, τα παιδιά, τις γυναίκες τους, τους συγγενείς τους. Αυτός ο καφενές λοιπόν έμεινε στην ιστορία, έγραψε τη δική του μεγάλη πορεία και ακόμα συνεχίζει. Ήταν η μουσική του Μάνου Λοΐζου, η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Έχω έναν καφενέ από τον Δημήτρη Μπάση και εδώ τώρα το διπορικό αλλάζει πορεία. Έρχεται η Μελίνα Κανά, είναι τα χρόνια του Χρυσόστομου Καραντονίου και του Γιώργου Κλεφτογιώργου.

0: πόνος της ψυχής που πολλές φορές μπορεί να προέρχεται και από ένα μαύρο. Ένα μαύρο όμως που έχει εκείνη την ομορφιά του καινούριου, του διαφορετικού ίσως, και απλά το χρώμα του αλλάζει. Αν το δεις και από αυτή την άποψη, φαίνει και χαρά. Δεν φέρνει μόνο λύπη, και φαίνει χαρά όταν ακούμε τέτοια τραγούδια από την Βιολέτα Ίκαρη. Ήταν του Βαγγέλη Μαχαίρα η μουσική. Η Τασία Δικοπούλου έγραψε τα λόγια. Το μαύρο λοιπόν από το άλμπουμ της Βιολέτας «Έλα και ράγισε τον κόσμο μου». Να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς πρώτα απ' όλα στον Αποστόλη στη Στουτγκάρδη που μας ακούει. Πολλούς χαιρετισμούς και την καλημέρα μας. Καλημέρα και την αγάπη μου στο Κολωνάκι, στη Λάρισα, στο Παλαιό Φάλιρο, στην Πτολεμαϊδα πολλούς χαιρετισμούς, στην Κηφισιά την καλημέρα μου. Στο Ανιφί, στο Ναύπλιο, στην Πατρίδα, πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου, και στην Ηλιούπολη βεβαίως, την καλημέρα μου και καλή ακρόαση σας εύχομαι. Αυτό το τραγούδι είναι τα λόγια του Θανάση Παπακοσταντίνου. Ο Σωκράτης Μάλα μας έχει γράψει τη μουσική, ο ίδιος το ερμηνεύει. Τίτλος του είναι «Χαμένο ρούχο», αξίζει να ακούσετε ακαπέλα την εισαγωγή του Σωκράτη.
1: Τον πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

Μια απαρίθμηση με απόλυτη ακρίβεια, πρώτο χρόνο, δεύτερο χρόνο, πρώτο ψέμα, δεύτερο ψέμα και από την άλλη βέβαια πρώτη αγάπη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη. Με την αρίθμηση να οδηγεί ότι η τέταρτη αγάπη πάει να θυμηθείς, λέει, να σβήσεις τη φωτιά. Φωτιά από την πρώτη, τη δεύτερη, σειρά τη χάσαμε λίγο, αλλά χαμένο ρούχο. Η Σοκράτης Μάλα μας από το άλμπουμ «Ο Φύλακας και ο Βασιλιάς». Να κρατήσουμε όμως τον συνθέτη και το στιχουργό, συγγνώμη, τον Θανάση Παπακοσταντίνου από το «Χαμένο ρούχο» και να τον κάνουμε και συνθέτη και στιχουργό και ερμηνευτή από το άλμπουμ «Βραχνός προφήτης», Θανάση Παπακοσταντίνου, «Παλιά πληγή».

Νίκος Παπάζογλου με το τραγούδι, με το κρασί, όπως τα πράγματα έρχονται στη ζωή, ραγίζουν καρδιές, ξανακερδίζουν οι καρδιές. Από την άλλη, πολλές φορές πληγώνονται και πάρα πολύ άσχημα και μένουν οι μνήμες να τις ακολουθούν. Έτσι είναι η ζωή όμως. Αυτή είναι η ομορφιά της. Από το άλμπουμ Χαράτσι λοιπόν, με το τραγούδι, με το κρασί, Νίκος Παπάζογλου, στο γύρισμα της δεύτερης ώρας μας, στα 3 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι μαζί μου στον ήχο και απόψε θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Καλή σας ημέρα και πάλι συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε οι νέοι και εδώ αξίζει να σας πω ότι γκάιντα παίζει ο Κωνσταντής Πιστιόλης, νταούλι ο Βαγγέλης Καρύπης και βιολί ο Σάκης Καρακώστας. Είναι ο Δημήτρης Μιστακίδης, είναι η Σκυτάλη.

αυτή τη σκυτάλη που πολλές φορές την αφήνουμε πίσω και την ξεχνάμε, δεν την παραδίδουμε στον επόμενο και κάπου χάνεται, καλό είναι να την παραδίδουμε στους επόμενους για να συνεχίζουν το έργο το δικό μας, όποιο έργο και αν είναι αυτό, δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο, καθένας δημιουργεί τη δική του πορεία και τη δική του κατάσταση, καλό είναι να την δίνουμε στον επόμενο. Η στίχη και η μουσική του Δημήτρη Μιστακίδη ήταν η σκυτάλη από το άλμπουμ του Μόρσο που κυκλοφόρησε το 2022. Μόρσο, να σας πω ότι στην ξυλουργική, αν σας ενδιαφέρει, είναι ένας παραδοσιακός τύπος τρόπος που ενώνεται δύο ξύλα μεταξύ τους χωρίς να βάζουν βίδες και τα υπόλοιπα. Είναι ο τρόπος δηλαδή που παίρνουν σχήμα δύο υλικά για να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους και να δημιουργηθεί εκεί ένας ισχυρός σύνδεσμος. Και λόγω της καταγωγής τώρα, να σας πω ότι στα ιταλικά η λέξη μόρσο σημαίνει δάγκωμα. Πάρτε όποια από τις δύο έννοιες θέλετε και μπορείτε να τις κάνετε δικές σας και να τους δώσετε τη δική σας εξήγηση. Θολό νερό, Νίκος Ξηδάκης, Βερόνικα Δαβάκη.

Γιάννη Κούτρα, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα από το Σταυρό του Νότου του 1979. Θάνος Μικρούτσικος μελοποίησε ποίηση του Νίκου Καβαδία, που σας το έχω πει και στο παρελθόν, δεν ήθελε να τα ποίηματά του να γίνουν τραγούδια μετά το θάνατό του. Συνέβη αυτό. Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Φεντερίκο Δελ Σαγράδο, Κοραθόν Δεχέσους Γκαρθία Λόρκα, παρακαλώ, όλο το όνομα του Ισπανού ποιητή, που είναι αφιερωμένο σε αυτό το τραγούδι σε αυτόν. Δραματουργός. Δολοφονήθηκε όταν ξέσπασε ο Ισπανικός εμφύλιος από άγνωστους, πιθανόν συνδέονταν με το εθνικιστικό φασισμό. Επειδή ο ίδιος σχετιζόταν ή υποστήριζε τους δημοκρατικούς, πάντως στο ποίημά του ο Καβαδίας λέει: «Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω, κι ίσα ένα αντρίκιο ανάστημα ψηλώσαν το σωρό». Προφητικό. Δεν ξέρω πώς θα το πω, αλλά από την άλλη, τα τραγούδια πολλές φορές βλέπουν και λίγο μπροστά το μέλλον. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στα 17 λεπτά μετά τη μία, μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας πάντα μέσω Viber. Πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα με 2M μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα και αλλάζουμε πάλι ύφος. Φώτης Σιώτας είναι τα κορίτσια.

Για όλα λοιπόν εκείνα τα κορίτσια που ποτέ δεν έλαβαν αυτά που είχαν ζητήσει, τους τα στερήσαμε και τους οφείλουμε μια πολύ μεγάλη συγγνώμη. Για όλα εκείνα τα κορίτσια τα οποία ήθελαν να αφήσουν τη δική τους σφραγίδα εντός εισαγωγικών στη ζωή αυτή και πολλές φορές δεν τα κατάφεραν, δεν τους το επιτρέψαμε όλοι οι υπόλοιποι. Μεγάλο λάθος, τα ζούμε ακόμα και στις μέρες μας. Ο Φώτης Σιώτας ήταν στην ερμηνεία, ήταν τα κορίτσια σε στίχους του Αλέξανδρου Μανουλίδη από το άλμπουμ Μικροκλίμα του 2024. Στο επόμενο τραγούδι θα ακούσετε δύο γνώριμες φωνές, την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και το Σταύρο Ξαρχάκο.

ένα τραγούδι τόσο δυνατό για όλους τους μόνους αυτή την ώρα ή κάποιες ώρες της ημέρας ή γενικότερα μόνοι, που πολλές φορές είναι και πιο ευτυχισμένοι από τους άλλους που έχουν τους πολλούς. Για αυτούς λοιπόν που δεν έχουν να πούν καληνύχτα, να τους πούμε μια πολύ ωραία καληνύχτα, πολύ γλυκιά καληνύχτα, και να τους στείλουμε βεβαίως την αγάπη μας. Εδώ είμαστε εμείς πάντα, συντροφιά σας, την παρέα σας, να οδηγούμε τη βραδιά, να οδηγούμε τη νύχτα και να οδηγούμε τις σκέψεις, τα όνειρα, τις στιγμές, όλα αυτά. Ήταν η Άλκη στην Πρωτοψάλτη, όπως σας είπα, ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος μαζί της, η μουσική του Papercut, η στίχη του Νίκου Μωραΐτη. Να στείλουμε εδώ λοιπόν καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς, βεβαίως και την αγάπη μου στη Σαλαμίνα, στη Βουλιαγμένη, στην Αλική, στην Πάρο, στην Καλυθέα, στον Πειραιά, στη Νέα Σμύρνη, και ιδιαίτερους χαιρετισμούς θα στείλουμε στον Νίκο, στη συννεφιασμένη Ουάσιγκτον, και την καλημέρα μας, και βεβαίως στο Όσλο, στο φίλο μας τον Νίκο που μας ακούει κάθε βράδυ, και τώρα μόλις στέλνω και στην Αγία Παρασκευή την καλημέρα μου. Το θα μας οδηγήσει μέχρι τη 1:30, Γιάννης Κότσιρας, η μουσική του Νίκου Γύρα, η ποίηση, μελοποιημένη ποίηση του Στέφανου Μαλιαρού.

αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2025 η μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, τα λόγια από την Ελένη Φωτάκη, την ενορχίστρωση έκανε ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος. Επίσης η ερμηνεία από τη Δήμητρα Γαλάνη, νύχτες κι αυτές, μας οδήγησε στα 34 λεπτά με τα τιμία. Πλησιάζουμε να κλείσουμε και για απόψη, 26 λεπτά, 25 λεπτά περίπου μας μείνανε. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος, ο Φιλτάτος είναι στον ήχο και θα οδηγηθούμε μέχρι τις 2 παρέα. Σας έχω πει και κατά το παρελθόν ότι από τις πιο ωραίες φωνές που έχουμε στο ελληνικό τραγούδι είναι του Βασίλη Λέκα. Η καλύτερη ερμηνεία του για μένα είναι στην Μπαλάντα των Αισθήσεων.

Η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων, βεβαίως, γιατί όλα αυτά πάνε μαζί. Και η αίσθηση και η παρέστηση σε στιγμές πολύ όμορφες συνοδεύει το ένα το άλλο και ακολουθεί το ένα το άλλο. Μάνος Χατζηδάκης, μουσική φυσικά, Άρης Δαβαράκης στα λόγια, Βασίλης Λέκας, ερμηνεία. Το πρώτο ακούσαμε στο άλμπουμ Πορνογραφία το 1982, όπου τη διεύθυνση της ορχήστρας φυσικά είχε ο Μάνος Χατζηδάκης. Και μια και είπα πριν για μεγάλες φωνές, δεν μπορώ να αποκλείσω αυτήν.

0: ευέλγησα.
1: Σε έπαιρνα πάντοτε μαζί μου, οπότε φεύγα μακριά σου σε άλλη σελίδα. Τα λόγια του Παρασκευά Καρασούλου, η μουσική του Στέφανου Κορκολή, βεβαίως η ερμηνεία από το Μάριο Φραγκούλη, ήταν οι αποσκευές από το άλμπουμ «Ο Κήπος των Ευχών». Να στείλω καλημέρες τώρα, γιατί το πιο πιθανό είναι ότι θα τις ξεχάσω. Να στείλω λοιπόν την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς στο Μιχάλη. Μας ακούει στο Μίσιγκαν, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα και χαιρετισμούς στα Εξάρχεια, στο Βύρονα και επίσης στα Τρίκαλα. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλω. Τα Τρίκαλα στέλνουν και την καλημέρα τους βεβαίως στο Παγκράτη και τη μεταφέρω εγώ. Γίνομαι πάντα ο ενδιάμεσος κρίκος. Το επόμενο τραγούδι μας κυκλοφόρησε στις 7 του Μαΐου, αυτό το μήνα δηλαδή. Η ερμηνεύτρια είναι η Βίκη Καρατζόγλου. Η στίχη είναι από την Ιωάννα Κολινιάτη. Η μουσική είναι του Νίκου Πλατάνου και είναι από το άλμπουμ Τα Τραγούδια της Ανοιχτής Τέχνης που επιμελήθηκε ο Δημήτρης Λέτζος. Τίτλος τραγουδιού, «Διπλή μοναξιά».

0: όχι.
1: Να ήταν η ζωή σαν ταινία.
0: Να πιάνε τώρα μια ωραία βροχή.
1: Σαν όνειρο.
0: Μαζί
1: να σ' αγγίζω.
0: Μαζί να φέρω.

Μεγάλη υπόθεση τελικά να μπορείς να δίνεις τις μάχες για δύο και να μπορείς και να το υποστηρίζεις και να το αντέχεις και να το υπομένεις και βεβαίως να το φέρνεις ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Ολοκένουργιο τραγούδι και αυτό κυκλοφόρησε αυτό το μήνα. Γιώργος Καραδήμος, ο δημιουργός του, και στίχη και μουσική και ερμηνεία βεβαίως, μαζί με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Να κλαις, τίτλος τραγουδιού. Πάμε να ακούσουμε μελοποιημένο ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Μελοποίηση έκανε ο Μάριος Τρόφαλης. Η ερμηνεία είναι από την Ειρήνη Τουμπάκη. Ίσως να το έχετε διαβάσει, το ποίημα είναι το «Πιόνι».

και εκεί, με γωνιακή φοβέρα, μπαίνει στο δρόμο του κανένα πιόνι από το στρατόπεδο του εχθρού σταλμένα. Αλλά γλιτώνει από τους κινδύνους όλους και στην ιστερινή γραμμή προφθαίνει.

Είναι το δεύτερο τραγούδι, επίσης ολοκένουργιο, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, επίσης από το άλμπουμ «Τα τραγούδια της ανοιχτής τέχνης» που ακούσαμε και πιο πριν. Αυτή τη φορά διάλεξα να ακούσουμε «Παιχνίδι» από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Βαγγέλης Μαχαίρας έγραψε τη μουσική, η Καλλιόπη Σελά έγραψε τα λόγια και η δύναμη του παιχνιδιού και η δύναμη της υπομονής και της ανάγκης του κάθε ανθρώπου αποδεικνύεται μέσα από αυτά εδώ τα τραγούδια. Θα κλείσουμε με ένα ορχιστρικό θέμα του Σταμάτη Σπανουδάκη, «Ζωή που φεύγει» από το δίσκο «Ηλιοποτισμένη». Με αυτό το ορχιστρικό θέμα θα σας αφήσω για απόψε. Αφού ευχαριστήσω πρώτα πολύ τον Νίκο Μαυριδόπουλο που ήταν μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου, να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά, την απόψινή παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και πάνω απ' όλα να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιού.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.